www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: that Charlie?
1: Yeah.
0: Hello, Charlie.
2: Στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Chris!

0: www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 4.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του I Feel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε ifeelradio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. ifeelradio.gr. Άκου και νιώσε.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

Στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 5.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε. Right on, sequencer.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Στη μόλι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: honneur de t'avoir rencontré.
1: Η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

0: αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFileRadio είναι 7.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
1: Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?
0: I Feel Radio.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του I Feel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε ifeelradio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. ifeelradio.gr. Άκου και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός.

Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio. You know, you make me feel so good inside. I've always wanted a girl.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: best station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: Στο Night Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο Night Feel Radio είναι 11.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

That's the way love goes. That's the way.

Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου

Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στο Nightfeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 12.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: Απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Gloria. I just don't understand.
1: You cannot see us. We are invisible.
2: Αγαπημένες μουσικές μέχρι και τις 8. Πάνος Τέλης και Πάνος Δαντής στο Ναϊφίλ Radio. Στο Ναϊφίλ Radio.

0: Feel the music. Listen to the stories. Πάνω Stales on I Feel Radio till 8 o'clock.
1: Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. I Feel Radio.

0: ifeelradio.gr. Σε δροσίζει. Πες το και στους φίλους σου.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.
3: Turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: play the hits.
1: Στο Night Filler Radio κάνουμε την πιο απολαυστική μουσική βουτιά. Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. Κατέβασε την εφαρμογή από το Play Store και το App Store. iFillerRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Feel the music. Listen to the stories. Πάνω Stales on iFillerRadio.

0: Από τις 6 μέχρι και τις 8 τις μουσικές στον Αφίλ Radio επιλέγει ο Πάνος Δαντής. Πάνος Στέγης. Stay tuned. Πάνος Στέγης. Stay tuned.
1: Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. Had before, no. Yeah.

0: iFeel Radio μαζί σου και στις διακοπές. Παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 3. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Γίνε και εσύ μέλος της πιο καλοκαιρινής παρέας. Κατέβασε τώρα το iFeelRadio.gr και ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός έρχεται στη τσέπη σου. iFeelRadio.gr.

0: Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα. Και εδώ πάνω στην κορώνα εμφανίζομαι και εγώ, Τσούπ. Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουνίου, μας αποχαιρετά σιγά σιγά και ο Ιούνιος. Monday's Mood, Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου. Σήμερα δεν είμαι μόνη στο στούντιο, έχω παρέα. Ακούστηκε ωραίο το θέμα, μάλλον, και Τσούπ η παρέα φύτρωσε.
1: Βέβαια, το θέμα με τα ντουέτα, με τις μουσικές και τα τραγούδια με ντουέτα, και μάλιστα έχει και γκόσυπ αυτό, διότι μπορεί να είναι και καλλιτέχνες ντουέτα όπου ερωτοτροπούσαν κιόλας. Οπότε εκτός από τα ντουέτα, τα ραδιοφωνικά, υπάρχουν και ντουέτα τραγουδιστικά.
0: Στη δική σου εκπομπή τα γκόσυπ αυτά. Στη δική μου εκπομπή είναι απλά καλλιτέχνες.
1: Είστε σοβαροί εδώ, έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, Άρης Γιώτης στο μικρόφωνο. Ένα, ξέρω, απλάους, μπικ απλάους.
1: Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες.
0: Λοιπόν, είπαμε, μας αφήνει ο Ιούνιος σιγά σιγά. Έτσι, πολύ, έχει μπει πολύ ζεστά το καλοκαίρι. Πάρα πολύ ζεστά.
1: Πιο ζεστά πεθαίνεις.
0: Το Studio Dance Feel Radio είναι ζεστό.
1: Είναι αρκετά καυτό, θα έλεγα.
0: Εντάξει, είναι καυτό το θέμα, είναι καυτοί οι άνθρωποι. Χάμος γίνεται λοιπόν εδώ μέσα.
1: Μιας που λέμε και για καυσίματα, να πούμε ότι αναζωπυρώθηκε και το πύρινο μέτωπο στα Δέρβενο χώρια.
0: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Λόγω της αλλαγής φοράς του ανέμου.
0: Τα λεπόρια που τραβάνε οι άνθρωποι εκεί πέρα. Λοιπόν, να δώσουμε πολλά φιλιά στην Πιπίνα, τον Βαγγέλη και τη Μαρία, το Music Passport, τον Βασίλη και τον Στέλιο, που είναι ήδη συνδεδεμένοι στο chat του iFeel Radio. Να πούμε ότι πολύ εύκολα και απλά μπορείτε όλοι να έρθετε σε επαφή μαζί μας μέσα από τη σελίδα του iFeel Radio. Δίπλα από το listen υπάρχει ένδειξη chat, οπότε τσουπ, έρχεστε και τα λέμε από κοντά.
1: Τσαπ
0: τσουπ. Πατακιούτα.
1: Τσατσουπ.gr.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Αντρέα Μποτσέλη και Σάρα Μπράιτμαν. Time to say goodbye.
1: Υπέροχη.
0: Φοβερό ντουέτο, έτσι.
1: Υπέροχες
0: φωνές. Μποτσέλη,
1: έτσι κι αλλιώς, έβγαλε, αν θυμάμαι καλά, τώρα δεν θυμάμαι, με την Αριάννα Γκράντε έβγαλε ένα ντουέτο φέτος.
0: Πρόσφατα,
1: και γενικά,
0: ναι.
1: Και γενικά αναμένουμε καινούργια δουλειά του Μποτσέλη. Οπότε θα ακούσουμε και τουλάχιστον όχι αυτήν εδώ τη σεζόν, τη ραδιοφωνική,
0: στην
1: αλλά
0: επόμενη,
1: του χρόνου την επόμενη.
0: Ναι.
1: Ασφαλώς, ασφαλώς.
0: Λοιπόν, με τι θα σας συνεχίσω. Θα αλλάζουμε συνέχεια ύφος και ρυθμούς. Λοιπόν, θα πάμε σε Elton John και Kiki D. Έβγαλαν ένα ντουέτο το οποίο πήγε πάρα πολύ, 1976. Λοιπόν, Don't Go Breaking My Heart. Ο Elton John έχει δουλέψει με πάρα πολλούς καλλιτέχνες, έχει βγάλει πάρα πολλά ντουέτα. Μάλιστα, νομίζω έβγαλε και ένα άλμπουμ με ντουέτς ότι έχει δουλέψει μέχρι τότε. Κάποια στιγμή το 2000, μισό λεπτό θα με βοηθήσω τα τευτέρια μου, το 1993. Το συγκεκριμένο άλμπουμ του μάλιστα έφτασε μέχρι την 25η θέση του Billboard.
1: Ναι, η αλήθεια είναι πως υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες οι οποίοι, όπως έχουμε κάνει και αρκετές φορές, η αλήθεια είναι πως έχουμε καταπιαστεί με καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν κάνει ντουέτα και με ντουέτα γενικά καλλιτεχνικά. Υπάρχουν μια κατηγορία καλλιτεχνών οι οποίοι φοβούνται, σκιάζονται που λέμε, τον ανταγωνισμό ή την επισκίαση μέσα από κάποιο ντουέτο. Υπάρχουν όμως κάποιοι καλλιτέχνες οι οποίοι τα τραβάνε πάρα πολύ.
0: Κοίταξε, νομίζω ο Elton John δεν χρειάζεται επιβεβαίωση από κανέναν άλλον, ούτε έχει να φοβηθεί και κάτι.
1: Κοντζάμ σερ είναι τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε λίγο. Ευτυχώς θα τον ακούσουμε και μετά, γι' αυτό άφησα να τον κάψεις λίγο τώρα.
1: Είναι δικό της μου.

0: Λοιπόν, εδώ, τι ακούσαμε? Ακούσαμε πριν Marvin Gaye και Kim Weston, It Takes Two. Χρειάζονται δύο, λέει.
1: Εντάξει, το λιγότερο. Τουλάχιστον δύο.
0: Τουλάχιστον δύο.
1: Marvin Gaye θα ακούσουμε και αύριο σε Coffee Break. Νούμερο 1 στο Billboard. Σαν αύριο.
0: Σαν αύριο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Got to get it. Δεν μας έβαλες τεστ.
1: Όχι, όχι, όχι. Το ομολογώ που λέει ο Βαλάντης. Ποια ταινία το συγκεκριμένο τραγούδι? Joy Cocker, Jennifer Warnes.
0: Gentleman and an Officer, Richard Gere.
1: Richard Gere.
0: Oh yeah.
1: Α, μάλιστα. Ματώσαμε τώρα.
0: Όχι στα καλύτερα του, δεν μ' άρεσε νέος.
1: Δεν σ' άρεσε νέος, ε?
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Που Ranger τον θέλεις.
0: Ναι, τώρα μ' αρέσει καλύτερα.
1: Ναι, είναι σαν τον, πώς τον λένε, τον γκριζομάλι.

0: τώρα τον τωρινό.
1: Ποιο γκριζομάλι?
0: Βελούτο, πώς το λένε, τον γκριζομάλι που ήταν στην Αντατική. Στη σειρά, τη τηλεοπτική.
1: Αχ, δεν την έβλεπα. Α, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό που παντρεύτηκε μόνο τώρα, την Αλαμουντίν.
0: Ήταν Αλαμουντίν, ναι.
1: Έλα, μόνο τώρα, είναι δυνατόν. Αυτό που παντρεύτηκε την Αλαμουντίν, πόσο χάλια.
0: Πόπο,
1: χάλια. Έλα, εσύ. Ο Τζορτζ Κλούνι.
0: Τζορτζ Κλούνι.
1: Τζορτζ Κλούνι, ναι, και αυτό νομίζω μεγαλύτερο είναι καλύτερο. Πού και να μα. Ότι Αλαμουντίν θυμόμαστε και δεν θυμόμαστε Τζορτζ Κλούνι. Πόπο, χάλια.
0: Κρύο.
1: Λέγανε Αλαμουντίν μπορεί να είναι έγκυο, έχει υπόψη.
0: Και πού το βάζει.
1: Ποιο.
0: Σαν καστρωμένες ρόζους θα είναι.
1: Δεν έχει εμφανιστεί κυλίτσα, λένε, φήμες λένε.
0: Τι κυλίτσα
1: τώρα
0: να είναι, λένε.
1: Ότι τύπου μπορεί ο Τζορτζ Κλούνι να γίνει μπαμπάς.
0: Πορτοκάλι να φάει, θα βγάλει κυλίτσα, δεν γίνεται. Έτσι
1: δεν
0: όπως
1: τρώει,
0: είναι.
1: Γιατί πρέπει να είναι fit. Πρέπει να είναι
0: φυτό θα γίνει, κυρίου. Όχι fit.
1: Είπανε, λέει ότι προχθές σε σκάνες την κρατούσαν για να ανέβει τα σκαλιά, λέει.
0: Ναι, μα έτσι όπως είναι, σάψαλο. Σαν το βυσαρίο να είναι, πώς θα γίνει.
1: Λοιπόν, τα ντουέτα είναι λίγο μελωδικά,
0: Είναι λίγο μελωδικά, λίγο μελαγχολικά, είναι ότι πρέπει για αυτό το απόγευμα.
1: Ένα ζεστό που
0: έχουμε και Ιταλία, Ισπανία, έτσι.
1: Θα σα πιάσει μια κατάθλιψη. Πώς πάει, δεν βλέπουμε κατά
0: ένα μηδέν.
1: Να μα πει κάποιο.
0: Ένα μηδέν, το λέω εγώ κατευθείαν. Έχουμε και. Ποντάρετε τώρα, μπείτε στο Bad Minds και θα ποντάρετε.
1: Τα καλύτερα.
0: Εχθές ο παράνομος έπιασε 3-3 ακριβώς.
1: 3-3.
0: Τα δεκαπλασίασε. Oh. Είχατε βάλει μέσα πόσα χ επί 10.
1: Δεν παίζεται ο άνθρωπος.
0: Ανατροπή Γαλλίας, ο άσος της Γερμανίας και το διπλό.
1: Βρήκε και την ανατροπή της Γαλλίας.
0: Εννοείται. Τι εννοείται.
1: Είσαι παράνομος, δεν είσαι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Λοιπόν, δύο άτομα ακόμα. Μια μελωδική φωνή, Barbara Streisand.
0: Ένα
1: λίγο
0: αγαπημένη,
1: πιο. Λίγο,
0: αγαπημένη.
1: Θα την ξανακούσουμε σε άλλο ντουέτο, βέβαια.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Λίγο πιο ροκ τύπο, ας πούμε, Brian Adams.
0: Mm-hmm.
1: I finally found someone.
0: Καλά.
1: Και αυτό είναι σαν.
0: Με την ευχή μου.
1: Και αυτό είναι σαν τα κομμωτενία.
0: Ναι, ποια ταινία.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Δεν θυμάσαι έτσι.
1: Έλα, θυμάμαι. Έπαιζε η Barbara Streisand με τον Robert Redford, νομίζω. Αλλά δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
0: Πολύ γνωστή ταινία, αλλά και εγώ δεν τη θυμάμαι.
1: Είδες. Είδες σαν τον George Clooney ένα πράγμα.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε.
0: Μου έρχεται μόνο του.
1: Και επανερχόμαστε.
0: Πάμε.

Λοιπόν, Sony και Cher. Sony και Cher, λοιπόν, I got you baby, μας είπανε. Και ποιοι θα έρθουν μετά, σας είπα ότι θα ακούσουμε Barbara Streisand twice. Δεν θυμάμαι να ακούσουμε και triple, έτσι όπως το πάμε. Λοιπόν, Celine Dion και Barbara Streisand. Ένα τραγούδι ύμνος για τις γυναίκες, νομίζω. Και για τον άντρα που αγαπάν, και αυτό κάπως έτσι πάει. Tell him, λοιπόν, σας αφήνω να το απολαύσετε και επανερχόμαστε πολύ πολύ γρήγορα.

0: Λοιπόν, το chat, στο chat άρεσε πάρα πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
1: Στο chat άρεσε. Εντυπώσεις μου είναι ότι ερωτευτείτε μαζί μας. Δηλαδή...
0: Εντάξει, ρε, εσύ.
1: Love story.
0: Να σου
1: love
0: πω story. Κάτι, ρε, παιδί μου, λίγο. Okay,
1: πες δύο άντρες, παιδί μου, να ακούσουμε εκεί πέρα που θα είναι ερωτευμένοι εκ διαμέτρου.
0: Με τι.
1: Που λέει και ο Χάρη Κλίν.
0: Έχω μετά. Στα λίγο πιο ροκ είναι άντρες.
1: Ναι.
0: Τύπου, ρε παιδί μου, δεν θα αποκαλύψω. Okay. Στα ροκ είναι άντρες. Δεν θα αποκαλύψω. Κοίταξε, η αλήθεια σου το είπα και από την αρχή. Τα ντουέτα είναι κάτι πιο ρομαντικό. Δηλαδή, συνήθως όταν μπλέκεται μια γυναικεία, μια αντρική φωνή, δεν θα κραυγάζουν σαν τους τρελούς.
1: Γιατί μπορεί να είναι ο ένας Ιταλία και ο άλλος Ισπανία. Γιατί να μην κραυγάζουν. Ο άλλος είναι Brexit, ο άλλος είναι μη Brexit.
0: Αυτά είναι πρόσφατα. Εμείς τώρα έχουμε βάλει κομμάτια, ρε παιδί μου, από το 80 και το 70 τώρα. Ποιο Brexit το 70, δεν υπήρχαν αυτά. Ήταν δυο όλοι οι παιδιά των λουλουδιών και τέτοια.
1: Αυτό μας φάγανε τα λουλούδια και τα άχυρα.
0: Τα λουλούδια, τα χέρια και μάταλα.
1: Ακριβώς και τα μάταλα.
0: Λέμε, εγώ το είπα από την αρχή, ότι όταν μπλέκεις με ντουέτα, αν θυμάσαι και εσύ πέρσι είχες κάνει μια εκπομπή τρία ώρες με ντουέτα.
1: Πρόπερσι.
0: Πάνε τόσα χρόνια.
1: Βεβαίως.
0: Με τρελαίνεις. Λοιπόν, πρόπερσι, αν θυμάσαι.
1: Σε τρελαίνω που θυμάσαι.
0: Όχι, που δεν θυμάμαι και που έχουν περάσει δύο χρόνια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, νόμιζα ότι ήταν πιο πρόσφατο.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, τα περισσότερα σου ήταν μπαλάντες, αν θυμάσαι καλά.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, όχι, όχι,
0: όχι,
1: όχι. Όχι, σε παρακαλώ πάρα
0: στις
1: πολύ.
0: Τρεις ώρες.
1: Βεβαίως, ήταν μπαλάντες, στοχευμένες μπαλάντες. Υπέροχες μπαλάντες. Καταρχάς ήταν βράδυ. Έτσι. Λοιπόν,
0: okay, τι, θα τώρα.
1: Τι ακούσαμε. Μπάρμπαρα Στρέιζαντ.
0: Είπαμε Μπάρμπαρα Στρέιζαντ, Σελίν Διόν.
1: Σελίν Διόν.
0: Σελίν Διόν.
1: Μάλιστα.
0: Βασικά να σου πω κάτι. Την Μπάρμπαρα Στρέιζαντ την βρήκα σε πάρα πολλά πολλά ντουέτα. Δεν μπορούσα να διαλέξω ποιο.
1: Έχεις βάλει.
0: Σελίν Διόν δεν βρήκα πάρα πολλά που να μ' αρέσουν εμένα. Γιατί πρέπει να μ' αρέσει εμένα για να το παίξω, ξέρεις.
1: Σωστό αυτό, βέβαια. Εννοείται. Στην καλλιτέχνη, στον τρομπονίστα. Δεν μου λες αν Μπάρμπαρα Στρέιζαντ έβαλε κανένα τραγούδι από αυτά τα δικά μου αρέσουν εμένα, α πούμε.
0: Τύπου.
1: Με Ντόν Τζόνσον, με Μπάρι Γκίμπ.
0: Νο, μου φάνηκαν πολύ γλυκανάλατα.
1: Γλυκανάλατα ήταν αυτά. Ενώ αυτά τι ήταν, κοψοφλέβικα. Τι ήτανε.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Είναι του καλλιτέχνη. Τι του αρέσει τώρα, τι θες.
1: Πάλι καλά που δεν τα βάλαμε αυτά και δεν βγάλαμε και το σποτάκι που έλεγε για, για αιμοληψία. Πώς το λέγανε παλιά. Κινητή μονάδα αιμοληψίας θα βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος από 8 το πρωί μέχρι 10 το βράδυ.
0: Είσαι κακός. Είσαι κακός, προκατηλημένος.
1: Είμαι. Εντάξει, τα λέω όλα αυτά, δεν έχω πρόβλημα.
0: Έτσι, λοιπόν, τι παίζει από κάτω και δεν έχει αφήσει να ακούσουμε.
1: Εσύ θα μας πεις.
0: Λοιπόν, Iron Navel και Linda Ronstadt.
1: Είναι από ταινία αυτό.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Δεν είναι από ταινία.
0: Δεν είναι από ταινία.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Είναι όμως από τα καλύτερα ντουέτα. Νομίζω.
1: Ήτανε.
0: Ναι, τότε.
1: Πάμε.
0: Τότε. Δεν θυμάμαι σε ποια θέση είναι στο Billboard ακόμα μέχρι και σήμερα στα καλύτερα ντουέτα αυτό.
1: Ναι,
0: παρακαλώ, ισχύει.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, λοιπόν, να τα απολαύσουμε λίγο μέχρι να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα.
1: Λίγο. Εγώ θα βάζα κατευθείαν τα διαφημιστικά μηνύματα.
0: Δεν έχει, είσαι κακός. Δεν έχει μείνει για πολύ φυλάκια. Πάμε να δούμε διαφημιστικά.
1: Πάμε.

παραλία, κοκτέιλ και iFeel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Καμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-80-00-018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.

0: To the Moon and Back. Ένα διαδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί οι Δευτέρες είναι γκρίζες μέχρι να τους δώσεις χρώμα με νότες. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ροβιθάκης, μαζί σας κάθε Δευτέρα 7 με 9, εδώ στον I Feel Radio.
1: I feel it.

0: playing more music online.
1: Γίνε μέλος της πιο δροσερής μουσικής παρέας. Στη θάλασσα, στην παραλία, στην πισίνα, όπου κι αν είσαι, η εφαρμογή του iFeel Radio έρχεται στο κινητό σου για να απογειώσει το καλοκαίρι σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεύτερο ημίωρο. Monday's Mood. Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου. Άρης Γιώτης εκτάκτος σήμερα μαζί μας. I Feel Radio. Πάντα και μόνο. Λοιπόν, 8 και 37 λεπτά. Δεύτερο ημίωρο είπαμε. Ξεκινήσαμε με την Aretha Franklin και George Michael. I Knew You Were Waiting. Τι έχεις να μας πεις?
1: Πάρα πολύ ωραίο ντουέτο αυτό.
0: Αυτό πάρα πολύ ωραίο.
1: Πάρα πολύ ωραίο ντουέτο. Και μάλιστα είναι από εκείνες τις spotlight επιτυχίες που είχε κάνει ενδιάμεσα από τα άλμπουμ του George Michael. Μην ξεχνάμε και το αφιέρωμα αυτό που είχαμε κάνει στο ένα-δύο ώρα αφιέρωμα στην solo καριέρα τόσο του George Michael, αλλά όσο και στη συμμετοχή του με τους Wham. Με την Aretha Franklin ήταν ένα σημείο αναφοράς, μια πνοή, ανάσα ήταν του George Michael μέσα από όλο αυτό το καταιγιστικό, πώς να λέγαμε, κατηγορίες για την προσωπική του ζωή που έπαιρνε και έδινε ο George Michael.
0: Okay, έκανε τον ντουέτο λίγο για να αλλάξει το κλίμα.
1: Όχι μόνο αυτό. Είχε μια δική του ιδιοτροπία τελικά ο George Michael, μια δική του πολιτική, μια δική του λογική. Όσο για τον φαίνουμε και να φαίνεται πάρα πολύ mainstream όσον αφορά τις μουσικές του επιλογές, ο George Michael τελικά ήταν αντίον του συστήματος.
0: Μα νομίζω ότι το αποκάλυψε και σχετικά πρόσφατα από άλλους.
1: Βεβαίως.
0: Όταν είπε ότι δεν θα πληρώνετε πια για τα CD σας, θα παίρνετε online απευθείας από το site μου.
1: Πάμε όμως να ακούσουμε τώρα μία από τις καλύτερες επιλογές σου για σήμερα, όπου αφορά τον Phil Collins.
0: Κύριε και τα μπράβο μου. Λοιπόν, ο Phil Collins μαζί με βοήθα μας.
1: Bailey.
0: Phil Bailey, yes. Λοιπόν, Easy Lover. Να πούμε καλησπέρα και στον Γιάννη που μπήκε στο chat. Καλησπέρα στη Δήμητρα.
1: Στο Γιάννη τον Πιτάτο.
0: Το Γιάννη τον Πιτάτο, ναι.
1: Πιτάτος ο Γιάννης.
0: Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε το τραγούδι που σου άρεσε σαν επιλογή.
1: Φύγαμε.

0: Λοιπόν, να το αφιερώσουμε στον Μπίλ αυτό το τραγούδι που φάνηκε ότι του άρεσε πάρα πάρα πολύ, όπως άρεσε και σε σένα.
1: Βεβαίως. Ό,τι έχει με υπογραφή φυσικά. Phil Collins μας αρέσει.
0: Εντάξει, είναι λίγο μαγικό. Πάμε όμως στο επόμενο που θέλω να μου πεις πώς φαίνεται και αυτή η επιλογή.
1: Η επιλογή τώρα ότι έχει Barbara Streisand μέσα. Φυσικά μαζί με τον ντουέτο με την Donna Summer. Τώρα μιλάμε για τις δύο καλύτερες γυναικείες φωνές, θα έλεγα, της δεκαετίας του 70 και της δεκαετίας του 80. Δεν μπορεί να βγει κάτι
0: λιγότερο
1: καλύτερο από αυτό που θα ακούσουμε ακριβώς.
0: No More Tears, λοιπόν, Enough is Enough. Ξεκινάνε χαλαρά και τα δίνουν όλα μετά οι κυρίες.
1: Πάμε.
0: Πάμε να τις απολαύσουμε.

0: Είπαμε μαγικές φωνές, έτσι. Barbara Streisand, Donna Summer.
1: Φοβερό τραγούδι κιόλας.
0: No More Tears. Έτσι πρέπει τα κορίτσια. No More Tears. Θα
1: μένα σαν
0: μπάν
1: μου θυμίζει πάλι. Χωρίς δάκρυα. Και μετά ξέρεις. Άμα έχεις πάρει το No More Tears, μετά πάρε και το σαμπουάν με μπύρα και τελειώνεις.
0: Από εκεί το πήραν φαίνεται και οι διαφημιστές. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο ντουέτο.
1: Σε ρυθμός δίσκο συνεχίζουμε.
0: Σε ρυθμός δίσκο θα μου πεις πάλι ότι έχουν αποδημήσει κύριο και οι δύο.
1: Δεν το ξέρω αυτό, δεν το λέω. Μόνο ο Στέλιος το ξέρει.
0: Όχι, το λες και εσύ.
1: Εγώ δεν λέω τίποτα.
0: Καλά, άντε, οκ, οκ. When the rain begins to fall. Νομίζω όταν παίζω εκπομπή 80s δεν μπορώ να μην το βάλω μέσα.
1: Βάλτο.
0: Okay.
1: Βάλε με μέσα.
0: Πάμε να το ακούσουμε.
1: Πάμε.

0: Is there a bar in this scum bucket town?
1: Λοιπόν, προσπαθούμε τώρα να διορθώσουμε λίγο εδώ πέρα τα πράγματα για να βγει επιτέλους η Πία Ζαντόρα και να τι όπου να έρχεται. Ήταν η αρχή λίγο διαφορετική

0: Λοιπόν, με τι θα συνεχίσουμε μετά? Έχεις υπόψη σου, δεν έχεις?
1: Όχι, όχι, δεν έχω.
0: Θα σε πιάσω εξαπίνεις, ναι.
1: Ναι, ναι, πια...
0: θα αφήσω να...
1: πιάσα με από το λαιμό.
0: Όχι, θα αφήσω να παίξει λίγο,
1: ναι,
0: πίσω,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αν ακούς τώρα, ναι. Θα σε βοηθήσω, αυτός νομίζω είναι Ιταλός. Ιταλία 2-0.
1: Έρος Ραμαζότη.
0: Έρος Ραμαζότη,
1: τι
0: yes. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πού το βρήκες, θηρίο?
1: Πού το βρήκα,
0: ναι.
1: Εντάξει, με το θηρίο.
0: Λοιπόν, Έρος Ραμαζότη, Τίνα Τάρνερ, Κόζα ντε λα Βίτα. Με ένα πολύ υπέροχο βίντεο κλίπ.
1: Τι σημαίνει Κόζα ντε λα Βίτα?
0: Α, έτσι τη ζωή, νομίζω.
1: Εμένα ρωτάς, σε ξέρεις τα λίγα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τζάμπα πλήρωνα. Πάνε στον κουβά τα νερά, τα λεφτά.
0: Τα λεφτά
1: στον κουβά.
0: Ναι. Εντελώς, λοιπόν, 2-0 είπαμε. Ιταλία-Ισπανία.
1: 2-0, ε.
0: Ναι, ναι. Ακάπου άκουσα λίγο ότι η ομάδα της Ισπανίας λέει είναι πάρα, πάρα πολύ κουρασμένη. Γι' αυτό...
1: Είναι, ναι, ναι, ναι. Και εγώ δηλώνω κουρασμένος. Αλλά είμαι εδώ όμως.
0: Ναι, εντάξει, ας δεν παίρνει και τόσα εκατομμύρια, φίλε.
1: Δεν παίρνω, όχι.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Στον κουβά είμαι εγώ.
0: Εντελώς.
1: Ναι, σαν τα γατιά που πνίγουν, έτσι είμαι κι εγώ.
0: Ήγου τώρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι.
1: Πάμε, πάμε.

0: Λοιπόν, φωνάρε και αυτή, έτσι.
1: Φωνάρα. Η γιαγιά τη ροκ.
0: Και ο Έρος κάτι κάνει.
1: Τι να κάνει, δεν έχει τα μαλλιά τη Τίνα Τάρνερ, γι' αυτό. Έρος αρήκατε μάχαν. Την έχει λοιπόν, δει την κόρη του Έρος Ραμαζώτη.
0: Όχι.
1: Δεν την έχει δει.
0: Θεά.
1: Θεά τον έκανε στο Μουσακά.
0: Εντάξει, και ο Έρος ωραίο είναι όμω.
1: Βεβαίω, μα ο Έρος είναι Έρος.
0: Εντάξει, και ο συγκεκριμένο Έρος, οκ, okay, καλό.
1: Και μια που λέμε για Έρος, να πούμε μια καλησπέρα στον Παναγιώτη The Buddy Πολύδωρο.
0: Αυτό είναι, αλφα. Λοιπόν.
1: Αυτό είναι ο Έρος.
0: Όχι μόνο εκεί όμω.
1: Καλησπέρα στη Φοβό, στο Διονύση, στον Αλέξανδρο από τη χώρα Μεσσηνία.
0: Έτσι, στον Gardener.
1: Στον Gardener, στον Κωστή.
0: Στη Ροζαλία.
1: Στη Ροζαλία. Καλώ τα παιδιά τα δικά μα, τα Ζουμπουρλούδικα.
0: Έτσι, ναι, έχουμε δίδυμο στο στοντιό. Λείπει, Gardener, λείπει. Πού είσαι να κάνουμε τρίδυμο.
1: Τούλιπ, λείπει. Τούλιπ, τι λείπει.
0: Λοιπόν, έχω αγαπημένο ντουέτο μετά.
1: Ναι, για πε το.
0: Λοιπόν, George Michael.
1: Yes.
0: Με Elton John. Είναι από τα live, από τα Grammy.
1: Μύρισε αντρίλα.
0: Ντροπή σου, ευτυχώς δεν μας
1: ακούνε. Ξεχύλισε.
0: Ευτυχώς δεν μας ακούνε. Λοιπόν, 2006.
1: Δεν μας ακούνε αυτοί. Και τι θα μας στέλνανε το Pride, μας δίνει.
0: Όχι, ρε, το εξώδικο, ρε, θα μας στέλνανε.
1: Το εξώδικο μας στέλνανε.
0: Πάρτι. Και ήταν προχθές και η μέρα απελευθέρωσης.
1: Σήμερα είναι.
0: Σήμερα είναι.
1: Σήμερα, γι' αυτό είμαι απελευθερωμένος, έτσι. Πάρτι.
0: Λοιπόν, ναι. Είναι από τα Grammy Live. Βγαίνει ο George Michael σε σκηνή, on stage, ναι. Με ένα μπλε κουστούμι.
1: Και μπλε κιόλας.
0: Μπλε.
1: Σαράφισα τρίκαλα ήταν.
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Όχι, έτσι.
0: Λοιπόν, on stage, ναι. Λοιπόν, laser, okay. Laser μπλε παίζουν παντού.
1: Laser μπλε.
0: Yes.
1: Δεν πέσα και το Blue Oyster.
0: No. Το πιάνο άδειο.
1: Το πιάνο αφήνω.
0: Λοιπόν, τραγουδάει ο George Michael τα πρώτα στίχη, το πρώτο refrain και μετά το κλασικό Ladies and Gentlemen, Mr.
1: Elton John.
0: Και εμφανίζεται ο Sir Elton John.
1: Ο Andrew Class.
0: Έτσι, θεός. Λοιπόν, πάμε να τα απολαύσουμε.
1: Στην μεγάλη Καταλία τον λένε η Θεία.
0: Η Θεία τον λένε.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε να τα απολαύσουμε. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε.
1: Πάμε.

0: www.filaradio.gr. Άλλοι τον ακούνε και ζορίζονται, άλλοι τον ακούνε και δροσίζονται. Μάσκα να πάρεις.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 4.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή. Αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πίσω. Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου, Monday's Mood, guest star σήμερα, Άρης Γιώτης.
1: Εδώ παρόν.
0: 9 λοιπόν και 5 πρώτα λεπτά.
1: 2-0 Ιταλία-Ισπανία.
0: Το είπαμε.
1: Έτσι. Προκρίθηκε.
0: Τελείωσε.
1: Τελείωσε. Στου προημιτελικού του.
0: Πάει η Ισπάνια.
1: Ναι.
0: Αλέ.
1: Σκουάντρα Τζούρα στου 8, όπου περιμένει η Γερμανία. Το Σάββατο. Πολλάω.
0: Γιατί?
1: Έχουμε αλλεπάλληλου τελικού.
0: Ναι.
1: Νομίζω στο τέλο θα πέσει κανένα τελικό.
0: Η Γερμανία με ποιο παίζει.
1: Ιταλία-Ισλανδία. Και θα μείνει τρει και ο κούκο να το δουν.
0: Η Γερμανία με ποιο παίζει.
1: Η Γερμανία δεν παίζει με κάποιον. Έχει προκριθεί η Γερμανία, νομίζω.
0: Α, τότε τι περιμένει. Το Σάββατο,
1: νομίζω. Τέλο πάντων.
0: Whatever.
1: Εδώ σταμάτησε την εθνική ο Μέση τώρα και μιλάμε τώρα για απλές οδηγίες.
0: Αχ, ναι. Το πρωί δεν το συζητούσαμε αυτό που ακούσαμε το αποτέλεσμα και λέγαμε ρε παιδί μου, άντε και στο επόμενο σε δύο χρόνια.
1: Αυτό. Δεν κοιμόσουν το πρωί. Σε μένα το πες αυτό.
0: Άκουγα όμως παρόλα αυτά.
1: Α, έτσι, ωραία.
0: Λοιπόν, και λέγαμε ρε παιδί μου ότι κρίμα και άδικο το παλικάρι να μην πάρει κάτι.
1: Ναι, δεν πήρε τίποτα όμως.
0: Ναι, αλλά θα μπορούσε να συνεχίζει την καριέρα του να έπαιρνε κάτι
1: 29
0: στο
1: χρονών.
0: Μέλλον. Πολύ μικρό σταμάτησε από την εθνική Αργεντινή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, απογοήτευσε και τα μικρά παιδάκια, δεν είναι σωστό αυτό.
1: Μα τι.
0: Και να σου πω κάτι, παίρνει τόσα λεφτά, ρε παιδί μου, για όνομα του Θεού κι αυτό πια.
1: Εντάξει, κρίμα.
0: Κρίμα και άδικο.
1: Ντροπή πράγματα.
0: Ντροπή πράγματα. Λοιπόν, Empire State of Mind, Alicia Keys, Jay-Z.
1: Βεβαίως.
0: Δεν αγαπώ Jay-Z, το έχω πει.
1: Γιατί,
0: δεν ξέρω, πραγματικά τον μισώ. Τον μισώ, δεν ξέρω γιατί.
1: Γιατί, μια χαρά είναι. Κοίταξε,
0: καταρχήν μισώ τον προ.
1: Την Beyoncé τη συμπαθή.
0: Όχι, όχι. Μισώ τον προ μη έντιμο βίο του.
1: Μια χαρά είναι.
0: Γιατί, ο τύπος βγήκε και λέει: εγώ που λέγανε ναρκωτικά για να γίνω πλούσιο.
1: Τέτοια πράγματα έλεγε.
0: Ναι, τα λέει ακόμα, δεν τρέπεται.
1: Τι, μια χαρά. Στην Αμερική έτσι αλλιώ που ναρκωτικά είναι αποποινικοποιημένα. Τι, επειδή το λέγει ο Γκάπ εδώ πέρα από Ανδρέου και δεν το κάναμε. Επειδή
0: αυτό
1: σπούδαζε στην Αμερική και έπαιρνε όλες τις ουσίες και έγινε έτσι όπως έγινε και την πληρώσαμε εμείς μετά.
0: Δεν ήταν όλα τα ναρκωτικά αποποινικοποιημένα και στην Αμερική, για όνομα του Θεού.
1: Αποποινικοποιημένα. Αποποινικοποιημένα είναι μόνο οι πόρνες.
0: Ναι, όχι, αποποινικοποιημένα δεν είναι όλα τα ναρκωτικά ούτε στην Αμερική, my friend.
1: Εντάξει, είναι.
0: Εγώ και δεν. Anyway, Jay-Z δεν μ' αρέσει, γι' αυτό δεν έβαλα κανένα άλλο ντουέτο. Ούτε με τη σύζυγό του.
1: Ούτε με την B.
0: Όχι με την B. Όχι. Βασικά κανένα άλλο ντουέτο που έχουν βγάλει δεν μ' αρέσει.
1: Προκατελημένα εντελώς.
0: Δηλαδή θεωρώ πολύ χαζά.
1: Θα σε καταγγείλω στον υπεύθυνο προγράμματος.
0: Κακό
1: ενώ Αλίσια Κις σου αρέσει.
0: Αλίσια Κις μου αρέσει.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και μ' αρέσει το τραγούδι καλύτερα μόνη της παρά με τον Τζέι. Αλλά οκ, okay, αφού έπαιζε ντουέντα σήμερα πρέπει να το βάλουμε τον Τζέι.
1: Καλύτερα μόνη, καινούριο τραγούδι είναι αυτό. Καλύτερα η μόνη της.
0: Καλύτερα οι δυο μας.
1: Σαν τι, όχι, καλύτερα μόνη της. Τι κάνω μόνη μου στο σαλόνι.
0: Άλλη εκπομπή αυτή, άλλο ραδιόφωνο.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Είσαι αλλού. Λοιπόν, πάμε σε δύο κυρίες. Νέλη.
1: Ωραία.
0: Κέλλη Ρόλαντ.
1: Okay.
0: Έτσι, Dilemma.
1: Dilemma, ο Kelly Rowland from Destiny's Child. Ex Destiny's Child.
0: Ex.
1: Θα μα κόψουν μέσα.
0: Ex το hotel.
1: Θα μα κόψουν. Μα το ξέρω εγώ γι' αυτό επειδή το έπεσε εσύ. Όπου δεν έχει αφήσει στέκει για στέκει.
0: Έλα, δεν έχουμε ακούσει τίποτα.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, ο Μπίλ στο chat μας ενημερώνει τι συμβαίνει στο America.
1: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Ναι, ρωτήσω.
1: Όταν λες ότι πρέπει να φάω πολλά για να χωρέσω, τι εννοείς?
0: Τι να φας πολλά για να χωρέσεις?
1: Εσύ το είπες. Πρέπει να φάω πολλά για να χωρέσω.
0: Πού να χωρέσεις?
1: Δεν ξέρω, συνήθως κόβουν να τρώνε τα λιγότερα για να χωρέσουν. Δηλαδή.
0: Ναι, εννοούσα ότι τα τραγούδια που έχω διαλέξει.
1: Σαν το Αγγελάκα στο τραγούδι, δεν χωράς πουθενά και έτσι.
0: Εννοούσα ότι τα τραγούδια που έχω διαλέξει ήταν πάρα πολλά και δεν νομίζω να φτάσουν τη λίστα.
1: Θα πάρουμε για το μπαλάρ, παιδί μου. Θα κάνουμε hard rock και metal ντουέτα εμείς.
0: Ντουέτα.
1: Βεβαίως.
0: Καλό που πείτε. Πες στο Βασίλη όταν έρθει, γιατί εγώ δεν τολμώ.
1: Άμα του πω του Βασίλη, θα φύγουν και οι υπόλοιπες τρίγες που έχουν απομείνει. Έχουν απομείνει. Δεν πρέπει.
0: Λοιπόν. Τι έχουμε, αφήνουμε πίσω το τραγούδι αυτό. Θα το αφήσουμε. Ναι,
1: πάμε,
0: θα το αφήσουμε.
1: Αφήσουμε
0: για να πάμε σε ένα τραγούδι που σου είπα ότι έχω επιλέξει.
1: Yes.
0: Και μου λες, oh, ποιο είναι αυτό τώρα, έτσι, κάπως έτσι, σε
1: έτσι
0: ένα τέτοιο στυλ. Ναι,
1: για πες.
0: Λοιπόν, Blue Cantrell λέω εγώ και Σαν Πολ.
1: Πολύ ωραία, πάμε.
0: Breathe, μελωδικό, R&B, πολύ ωραίο. Πολύ καλοκαιρινό.
1: R&D ξέρω εγώ.
0: R&D, no, R&B. R&B.
1: Art and Design.
0: Art and Design. Έτσι. Μάλιστα, οκ, okay, πάμε να το ακούσουμε.
1: Vamos.

0: Lemon Breathe είπαμε, έτσι. Πάει αυτό, μας έφυγε όμως. Έτσι, το αφήνουμε πίσω.
1: Φοβερό.
0: Πάμε πού, ντουέτο άλλο.
1: Μεγάλη.
0: Μεγάλη, Whitney Houston. Αγαπημένη Whitney Houston.
1: Αγαπημένη, οφείλω ένα δύο ώρο αφιέρωμα. Τώρα σε τούτη τη σεζόν, στην επόμενη,
0: μάλλον.
1: Στην επόμενη, ακριβώς.
0: Για να έχεις και χρόνο να προετοιμαστείς.
1: Βεβαίως, με ένα δύο ώρο Whitney Houston.
0: Λοιπόν, αυτό δεν θα είναι δύο, αυτό θέλει πεντάωρο νομίζω. Ραδιομαραθώνιο θέλει.
1: Ένα διωράκι. Να πούμε πως όσοι θέλετε, όποιοι θέλετε έτσι να θυμηθείτε, έχετε βίτσιο ονομαλία, να θυμηθείτε έτσι υπέροχα δύο ώρα αφιερώματα. Μπορείτε να μπαίνετε μέσα στο Mixcloud και γενικά μπορείτε να δείτε, να ακούσετε, να γνωρίσετε και παλαιότερες εκπομπές με καλεσμένους μέσα από το Mixcloud του iFeel Radio. Όπως επίσης μπορείτε να δείτε και μέσα από το κανάλι του YouTube στον iFeel Radio.
0: Καλεσμένους παλιότερες εκπομπές.
1: Ακριβώς και διάφορα αφιερώματα.
0: Όλα αυτά πολύ εύκολα και απλά κάτω δεξιά σελίδα. Το iFeel Radio, πατάτε
1: στον πάτο. Στον πάτο στα εικονίδια του Mixcloud, και... πληκτρολογείτε.
0: Και έρχεται όλο ο κόσμο μπροστά σα.
1: Ακριβώς. Πάμε να ακούσουμε Enrique Iglesias.
0: Could I have this kiss forever?
1: Γιατί όχι.
0: Okay.

0: Enrique Iglesias with the Houston μας αφήνουν για να έρθει ένα άλλο ντουέτο.
1: Αγαπημένα από την Αυστραλία.
0: Από την Αυστραλία. Ζευγάρι, είδες να τον gossip σου.
1: Βεβαίως.
0: Ζευγάρι τότε.
1: Ζευγάρι και θέλανε και τώρα, αλλά δυστυχώς τους διέψευσε η Kylie Minogue.
0: Έλα, δεν θα μπορούσε να τα ζευγάρι τώρα η Kylie με την καριέρα και την εκτόξευση που είχε με τον Jason ακόμα.
1: Γιατί και με αυτόν που τα έχει, που παντρεύτηκε, δεν έχει απολύτως καμία σχέση με το Star System και το
0: τώρα.
1: Jet Set.
0: Και τώρα η Kylie έχει φτάσει στα 40 φεύγα.
1: Και ο Jason το ίδιο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν θα μπορούσε να χαμηλώνει όλο αυτό το διάστημα εννοώ.
1: Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι, τα λέει όλα.
0: Οκ, okay, especially for you. Το τραγουδίσαν και πρόσφατα, έτσι. Του κάνουν την τιμή να το τραγουδίσουν ξανά μαζί πάλι.
1: 2013.
0: Σωστά. Πάμε.

0: Λοιπόν, Λίζα Στάνσφιλντ, Μπάρι Γουάιτ.
1: Τεράστιος Μπάρι Γουάιτ, Λίζα Στάνσφιλντ.
0: Και η Λίζα Στάνσφιλντ, καλή. Αλλά χάθηκε.
1: Όχι, δεν χάθηκε. Είναι, όπως λέω και εγώ, συνηθίζω ενεργητικότατη.
0: Ναι.
1: Απλά ασχολείται με live συναυλίες.
0: Ναι.
1: Άλλωστε είναι και το είδος της μουσικής αυτό, του είδους του R&B, όπου η αλήθεια είναι πως δεν έχει όλο αυτό το θελκτικό που είχε κάποτε αυτή του είδους η μουσική, όπως και άλλη ώρα η Barry White. Και ο Barry White τα τελευταία χρόνια πριν αποδημήσει εν κύριο δεν είχε βγάλει κάποιο άλμπουμ έτσι σημαντικό, best έβγαζε. Καλή ώρα, όπως είναι και άλλοι του είδους, Sarah Jane Morris και ακόμα Steve Wonder, όλοι αυτοί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η αλήθεια είναι πως το είδος, αυτό του είδους του R&B
0: δεν τραβάει πια.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Δεν ζητιέται.
1: Ναι, έτσι ακριβώς έχει ένα θέμα.
0: Ξέρω, εγώ πιστεύω ότι αν βγάζαν κάτι. Και αν τους βοηθούσαν και οι δισκογραφικές βέβαια να βγάλουν κάτι και να φτάσει προς τα έξω, θα ήταν καλό.
1: Πού πάμε?
0: Α, πάμε. Λοιπόν, ακούς, καταλαβαίνεις που πάμε. Λοιπόν, Paul McCartney και Michael Jackson.
1: Λοιπόν, μάθαμε τελευταίο για τον Michael Jackson ότι μισούσε πάρα πολύ τον Prince.
0: Γιατί?
1: Δεν τον γούσταρε ιδιαίτερα καθόλου.
0: Γιατί?
1: Δεν το ξέρω αυτό, δεν μου το είπε.
0: Δεν πρόλαβε.
1: Δεν πρόλαβε.
0: Αυτά είναι.
1: Πήραν τέσσερις.
0: Λοιπόν, say,
1: λέω,
0: με
1: λέω,
0: το
1: λέω.
0: Βίντεο κλιπ με την. Άμα ξανά δεν κάνω λάθος.
1: Δεν ξέρω, πάντως σε ελεύθερη
0: μετάφραση.
1: Σε ελεύθερη μετάφραση είναι που λέει και λέγε.
0: Λοιπόν, πάμε και σε διαφημιστικά μηνύματα μετά και επανερχόμαστε.
1: Πάμε.

0: απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο I Feel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. I Feel Radio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.

Κάθε τραγούδι και μια φλόγα. Κάθε στίχος και μια αλήθεια. Μουσική με χαρακτήρα, επιλογές που ξεχωρίζουν. Οι στίχοι μιλούν, οι ήχοι ζωντανεύουν. Είμαι η Νάντια Χατζηχρήστου και κάθε Δευτέρα από τις 5 μέχρι τις 7 βρίσκομαι στον αγαπημένο σου σταθμό I Feel Radio. Μη σβήσεις τη φλόγα, άκουσέ την. Putting Out Fire. Η εκπομπή που ακούς όταν η μουσική σημαίνει κάτι περισσότερο. Και μην ξεχνάς, η ζωή είναι μουσική και η μουσική είναι ζωή.

0: Get up. We only play the hits.
1: Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. iFeel Radio.

0: ifeelradio.gr. Σε δροσίζει. Πες το και στους φίλους σου.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου, Monday's Mood. Σήμερα είχαμε διάθεση για ντουέτα. Λοιπόν, 9 και 37 λεπτά, λίγα λεπτά μας μείναν ακόμα για να απολαύσουμε τις μουσικές επιλογές μας. Λοιπόν, τι να πω, αυτό δεν είναι πια ντουέτο, αυτό είναι υπερπαραγωγή. Money for Nothing, live από το Royal Albert Hall του Λονδίνου. Όσοι κατάφεραν να ήταν εκείνο το βράδυ εκεί μέσα, πραγματικά απίλευσαν τις καλύτερες μουσικές από τους καλύτερους. Και όταν λέω καλύτερος, μιλάω για Mark Knopfler, Eric Clapton, συγγνώμη, Sting, Phil Collins και πολλούς άλλους. Νομίζω ήταν και ο Paul McCartney μαζί τους εκείνο το βράδυ, αλλά όχι στο συγκεκριμένο τραγούδι που ακούμε εμείς τώρα. Λοιπόν, ναι, πραγματικά νομίζω υπερπαραγωγή, αν είχες την τύχη και την τιμή να βρίσκεσαι εκείνο το βράδυ μαζί. Πάμε όμως σε Aerosmith μαζί με Run DMC, Walk This Way.

Λοιπόν, χτυπηθήκατε, κοπανηθήκατε, δεν ξέρω τι κάνατε. Μάλλον θα χτυπηθήκατε προφανώς με Aerosmith και Run DMC. Πάμε όμως να χαλαρώσουμε λίγο και να ξανανεύουμε πάλι. Mary J. Blige μαζί με YouTube, άλλη μια συνεργασία. Στο One.

Λοιπόν, καλησπέρα και στην Ευαγγελία μας που μπήκε στο chat μας, η οποία νομίζω μαγειρεύει, αν κατάλαβα καλά. Ελπίζω να φτιάχνει κάτι ωραίο. Λοιπόν, αφήνουμε πίσω τη Mary J. Blige και τους U2 για να βρούμε άλλο ένα duet, δεν θα το έλεγα συνεργασία. Μάλλον ο δεύτερος δεν μιλάει και ιδιαίτερα, μάλλον μόνο παίζει την κιθάρα του. Puff Daddy μαζί με Jimmy Page και Come With Me.

Είδες, τελικά δεν χρειάζεται να μιλάς και με αυτό που παίζεις με την κιθάρα σου μπορείς να κάνεις θαύματα. Παφτάτε λοιπόν και Jimmy Page, Come With Me ήταν αυτή από τις καλύτερες διασκευές που έχουμε ακούσει. Πάμε σε Linda Ford και Ozzy Osbourne, άλλο ένα ντουέτο λοιπόν. Close My Eyes Forever.

Υπέροχο ντουέτο, υπέροχο ντουέτο. Με τι πάμε όμως, πάμε πίσω, όχι πάμε πίσω, πάμε σε Queen. Μία μελαβά είναι Queen, η άλλη πλευρά είναι David Bowie. Λοιπόν, οι δυο τους λοιπόν, Under Pressure θα μας πούνε.

0: στο Night Filler Radio κάνουμε την πιο απολαυστική μουσική βουτιά. Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. Κατέβασε την εφαρμογή από το Play Store και το App Store. iFillerRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Η ώρα στο Night Filler Radio είναι 5. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
0: Ο iFeel Radio μαζί σου και στις διακοπές. Παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.

Καλησπέρα σε όλες και όλους σας. Τελευταία εκπομπή σήμερα του καλοκαιριού. Το μικρόφωνο ανήκει στους ακροατές. Τραγούδια από διαφορετικές δεκαετίες, διαφορετικά είδη και διαφορετικές ιστορίες, όλα επιλεγμένα από εσάς. Είμαι η Νάτια Χατζηχρίστου και τις επόμενες δύο ώρες ανοίγουμε το μουσικό κουτί των ακροατών και ξεκινάμε. Από τον David Bowie, τον αγαπημένο, μέχρι την Billie Eilish και από το κλασικό rock μέχρι την pop, πάμε να κλείσουμε τη σεζόν ακριβώς όπως σας αξίζει. Όμως, επειδή χθες ήταν η γιορτή της μουσικής, νομίζω ότι καλύτερα να ξεκινήσουμε με Madonna και Music, γιατί, εντάξει, τη γιορτάζουμε κάθε μέρα, αλλά χθες λόγω της γιορτής, όπου βέβαια η Madonna δεν θέλησε να παίξει από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Put a record on. Τώρα θέλει. I wanna dance.

καλησπέρα στον Άρη, στην Ελίνα, στον Νίκο μας, στη Λίτσα μας και στον Κώστα μας. Και από τη Μαντόνα πάμε στο 2000, να πάμε έτσι σε μια πιο σκοτεινή κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Ένα κομμάτι που μας το ζήτησε η φίλη μας η Ελίνα. Hooverphonic, Mad About You. Ένας έρωτας που ισορροπεί ανάμεσα στην αφοσίωση και στην αιμονή. Το τραγούδι έχει χρησιμοποιηθεί σε δεκάδες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, κάτι που το έκανε γνωστό ακόμα και σε ανθρώπους που δεν ήξεραν το συγκρότημα. Καλησπέρα και στην Πάμελα και στον Νίκο.

Και από το Mad About You πάμε σε ένα τραγούδι που γεννήθηκε από μια πραγματική τραγωδία. Ένα αντιπολεμικό τραγούδι για τη βία στη Βόρεια Ιρλανδία. Η Dolores το έγραψε μέσα σε λίγες ώρες μετά από μια συναυλία που είχαν οι Cranberries μετά τη δολοφονία δύο μικρών παιδιών σε βομβιστική επίθεση του Ήρα το 1993. Ακούμε λοιπόν Zombie, The Cranberries, ένα κομμάτι μας το ζήτησε η φίλη μας η Πάμελα.

πραγματικά σας ευχαριστώ για όλα σας τα μηνύματα και τα κομμάτια που διαλέξατε. Ελπίζω να καταφέρω να τα παίξω όλα σήμερα. Ελπίζω. Γιατί μετά το Σεπτέμβριο είναι πολύ μακριά. Θα το παλέψουμε. Καλησπέρα στη Γογό, καλησπέρα στο Πάτροκλο και για τα δύο αυτά αγαπημένα μου άτομα. Θα αλλάξουμε ύφος, γιατί αφού μιλάμε για. Να μην μιλάμε για πολεμικά, δεν γίνεται να περάσουμε από ένα νησί γεμάτο ήλιο, χρώματα και καλοκαιρινά όνειρα. Από το άλμπουμ True Blue, το πρώτο τραγούδι της Μαντόνα όπου χρησιμοποίησε έντονα λατινοαμερικανικά στοιχεία. Το τραγούδι είχε αρχικά προταθεί στο Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος το απέρριψε. Και κυρία Μαντόνα. Ναι, εγώ φταίω. Λοιπόν, Λάις Λαμπορνίτα, λοιπόν, την καλησπέρα μου στην Κογό και στο Πάτροκλο και πάμε να τα ακούσουμε.

Η Μαντόνα μας πήγε στο La Isla Bonita, στο όμορφο νησί. Και τώρα εμείς ανοίγουμε τα παράθυρα για να μπει λίγο καλοκαίρι. Inner Circle Sweat για τη γλίτσα που μας το ζήτησε. Ένα παιχνιδιάρικο ερωτικό τραγούδι γεμάτο φλερ και καλοκαιρινή διάθεση, το οποίο παρότι κυκλοφόρησε το 1992, έγινε τεράστια ευρωπαϊκή επιτυχία 2 χρόνια αργότερα. Υπάρχουν τραγούδια που μυρίζουν καλοκαίρι από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Αυτό είναι σίγουρα ένα από

Αλλάζουμε ύφος τώρα, πάμε στο φίλο μας τον Κώστα που ζήτησε Bob Dylan, Blowing in the Wind. Από το 1963, ο Dylan ήταν μόλις 21 ετών όταν έγραψε το τραγούδι. Για χρόνια κυκλοφορούσε η φήμη ότι το τραγούδι δεν ήταν δικό του, αλλά ενός μαθητή λυκείου. Η ιστορία βέβαια αποδείχθηκε ψεύτικη. Ερωτήματα για την ελευθερία, τον πόλεμο, την ειρήνη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ένα τραγούδι που δεν δίνει απαντήσεις, μόνο ρωτάει.

Και πάμε τώρα στη φίλη μας τη Φιώνα, την καλησπέρα μας. Έχει επιλέξει από το άλμπουμ Faith George Michael και μετά τους Wham! Πολλοί πίστευαν ότι δύσκολα θα στεκόταν μόνος του ο George Michael. Το Faith ήταν η απάντησή του με πωλήσεις πάνω από 25 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Το δερμάτινο μπουφάν, τα γυαλιά ηλίου και η κιθάρα στο βίντεο έγιναν σήμα κατά τεθέν του George.

και πάμε να κλείσουμε το πρώτο μισάωράκι μας με Tina Turner, Look Me in the Heart. Ο Νίκος ο στρατηγός μας ζήτησε αυτό το κομμάτι από το 1989 και το album Foreign Affair. Την περίοδο εκείνη η Tina Turner ζούσε τη δεύτερη μεγάλη άνθηση καριέρας της, κάτι σπάνιο για καλλιτέχνηδα που έχει ήδη περάσει τα 50. Και παρότι δεν έγινε από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Tina, θεωρείται από πολλούς θαυμαστές της ένα κρυφό διαμάντι. Μιλά για κάποιον που ζητά ειλικρίνεια και αλήθεια από τη σχέση του για τον Νίκο και σε λίγο και πάλι μαζί εδώ στο I Feel Radio φυσικά.

Γίνε και εσύ μέλος της πιο καλοκαιρινής παρέας. Κατέβασε τώρα το iFeelRadio.gr και ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός έρχεται στη τσέπη σου. iFeelRadio.gr.

0: I feel fantastic. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 5 με 7 το απόγευμα συντονιζόμαστε στο I Feel Radio για να μάθουμε όλα τα τελευταία κινηματογραφικά νέα παρέα με την καλύτερη μουσική. I feel fantastic με το Στέλιο και Σίσογλου.
1: 3, 2, 1, action! Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
2: Ακούω I feel radio.

0: Music Online.
1: Παραλία, κοκτέιλ και I Feel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.

Εδώ είμαστε και πάλι, ξεκινήσαμε πιο δυναμικά. Καλησπέρα στο Γιάννη που μας ζήτησε αυτό το κομμάτι. Dream, you're the best thing, και δεν έγινε αμέσως επιτυχία. Όταν κυκλοφόρησε το 1992, έφτασε μόλις στο νούμερο 1, στο νούμερο 72 των βρετανικών charts. You're the best thing, can see me through. I never thought that any love could be so true. Όμως τα ρεμίξες των Paul Oaken και του Sasha το κράτησαν ζωντανό στα κλαμπ και δύο χρόνια αργότερα επανακυκλοφόρησε και ανέβηκε μέχρι το νούμερο 4 στη Βρετανία. Και ακόμα να σας πω ότι στα πλήκτρα των G-Rim έπαιζε τότε ένας νεαρός φυσικός ονόματι Brian Cox, ο οποίος αργότερα άφησε τη μουσική και έγινε ένας από τους πιο διάσημους επιστήμονες και παρουσιαστές του BBC. Και αφού πολύ καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, μας ζήτησε Domino Dancing από Pet Shop Boys. Απολαύστε το.

Μιλάει για μια ιστορία ζήλιας και ερωτικού ανταγωνισμού. Ο αφηγητής βλέπει τη σχέση του να κινδυνεύει και να νιώθει ότι χάνει τον έλεγχο. Οι Pet Shop Boys έβαλαν λατινοαμερικανικούς ρυθμούς πριν γίνουν μόδα στην παγκόσμια pop. Το βίντεο γυρίστηκε στο Puerto Rico με πρωταγωνιστές τοπικά μοντέλα και προκάλεσε μεγάλη αίσθηση για την αισθητική του.

Και τώρα ένας Άγγλος στη Νέα Υόρκη, κυριολεκτικά όμως. Nothing Like the Sun είναι το άλμπουμ του 1987. Μιλάει για το δικαίωμα να είσαι διαφορετικός και να παραμένεις όμως ο εαυτός σου. Το τραγούδι είναι αφιερωμένο στο συγγραφέα Quentin Crisp, ο οποίος μετακόμισε στη Νέα Υόρκη σε ηλικία 72 ετών. Το Be Yourself, No Matter What They Say έγινε ένα από τα πιο διάσημα μουσικά αποφθέγματα όλων των εποχών. Καλησπέρα και στην Έλενα, μας το ζήτησε. Για σένα λοιπόν, Έλενα.

Αυτή ήταν η φράση που σας είπα προηγουμένως. Καλησπέρα και στο Γιώργο μας. Καλησπέρα και στη Μαρία και στον Αντώνη μας ακούνε από τη Χαλκίδα μαζί με τον Κώστα. Έρχεται και το δικό σου μαράκι. Πάμε τώρα να κάνουμε μια μικρή στάση με έναν άνθρωπο που άλλαξε για πάντα το τραγούδι και τη στιχοποιία. Bob Dylan, Man Gave Names to All the Animals, από το δικό μας τον boss, τον Άρη το γιώτη μας, τον ιδιοκτήτη του σταθμού και διευθυντή. 1979 από το άλμπουμ Slow Train Coming βασίζεται στην ιστορία της γένεσης, όπου ο Αδάμ δίνει ονόματα στα ζώα. Το τραγούδι έφτασε ακόμη και στα παιδικά προγράμματα πολλών χωρών λόγω της απλότητάς του. Πολλοί κριτικοί δεν κατάλαβαν ποτέ αν ο Dylan το έγραφε σοβαρά ή με χιούμορ. Άρη μου, για σένα.

0: αυτή.
1: Και από τον Bob Dylan πάμε σε ένα κομμάτι που μας ζήτησε η φίλη μας η Μαρία. Είναι από τις πιο υποτιμημένες μπαλάντες του κλασικού ροκ, Ryan Heap, Sympathy, από το άλμπουμ High and Mighty. Παρότι δεν έγινε μεγάλη επιτυχία, θεωρείται από τους fans του group ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια τους. Ένα τραγούδι που συνήθως ανακαλύπτεις αργά, αλλά δύσκολα ξεχνάς. Μιλάει για τη μοναξιά, την κατανόηση και την ανάγκη να υπάρχει κάποιος που σε ακούει. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν. Για σένα, Μαρία.

Και από αυτή την υπέροχη ροκ μπαλάντα πάμε σε μια ακόμα πιο μπαλάντα που μας ζήτησε ο Νίκος ο Δούκας, Phil Collins Against All Odds 1984, ένα εκπληκτικό κομμάτι από το soundtrack της ταινίας Against All Odds, ένα τραγούδι για τον πόνο του χωρισμού. Χάρισε στον Collins μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του.

Καταπληκτικό κομμάτι και έχω ξαναπεί ότι αυτή η ιστορία στην ταινία δεν είχε happy end. Μας έχει αφήσει έτσι μια λύπη, αλλά πάμε στο 1982 και ακούμε Gazebo, ένας ρομαντικός ύμνος γεμάτος synthesizer και χαρακτηριστικό ευρωπαϊκό ήχο. Αν και όλοι θυμούνται το I Like Chopin, πολλοί θεωρούν ότι το masterpiece είναι το καλύτερό τους, για τη φίλη μας τη Φανή.

θυμίστε ότι είστε συντονισμένοι στον αγαπημένο μας σταθμό I Feel Radio και σήμερα είναι τελευταία εκπομπή τη σεζόν η Putting Out Fire, η εκπομπή Putting Out Fire. Και είναι η δικιά σας εκπομπή με δικές σας επιλογές, η εκπομπή των ακροατών. Και πάμε να ακούσουμε τώρα Jack Savoretti, Do It For Love, από άλλο Κώστα που είναι στο Χαλάνδρι. 2024 το κομμάτι αυτό κυκλοφόρησε από το άλμπουμ Miss Italia, ένα αισιόδοξο μήνυμα για τις αποφάσεις που παίρνουμε όταν ακολουθούμε την καρδιά μας. Από τους λίγους σύγχρονους τραγουδοποιούς που συνεχίζουν την παράδοση των μεγάλων ερμηνευτών της δεκαετίας του 70. Πάμε να τον ακούσουμε. Θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διαλυματάκι και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Μη φύγει κανείς.

0: απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24 ώρο.

0: To the Moon and Back. Ένα διαδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί οι δεύτερες είναι γκρίζες μέχρι να τους δώσεις χρώμα. Με νότες. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ροβιθάκης, μαζί σας κάθε Δευτέρα 7 με 9, εδώ στον iFeel Radio.
1: Απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeel Radio.gr.

Και όχι, δεν ήταν δική μου επιλογή αυτό το τραγούδι. Ήταν η επιλογή του Πάτρικ και τον ευχαριστώ πολύ γιατί το άκουσα και εγώ το άκουσα μαζί σας. Είμαστε εδώ πάλι μαζί με την Άντια Χατζηχρήστου για αυτό το 2ωρο, 5 μέχρι τις 7, τελευταία εκπομπή. Και πάμε να δούμε τους τότε που ετοιμάζονται να κάνουν το πρώτο μεγάλο τους βήμα το 1977. Και πριν γίνουν συγκρότημα, τα μέλη των τότε ήταν από τους πιο περιζήτητους μουσικούς στο στούντιο και είχαν παίξει σε δίσκους των Michael Jackson, Steely Dan και πολλών άλλων καλλιτεχνών. Το Hold the Line ήταν το τραγούδι που τους σύστησε στον κόσμο και παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ξεκινήματα τραγουδιού στην ιστορία του ροκ. Για τη φίλη μας τη Φιώνα στην Αστυπάλια, αγαπημένο μου και εμένα τραγούδι, ελπίζω να το απολαύσετε.

Ξέρετε ότι δεν είμαι από εκείνους που κόβουν κομμάτια τραγούδια προς το τέλος, τέλος πάντων, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Πάμε να ακούσουμε Depeche Mode, Enjoy the Silence. Η φίλη μας η Νατάσα το ζήτησε. Αρχικά ο Μάρτιν Κόρ το είχε γράψει ως αργή μπαλάντα. Ο παραγωγός και ο Άλαν Βάιλντερ πρότειναν να γίνει πιο ρυθμικό και έτσι γεννήθηκε η τελική εκδοχή που ξέρουμε. Το διάσημο βίντεο με τον Dave Gahan, ντυμένο βασιλιά, γυρίστηκε σε βουνά της Σκωτίας, της Πορτογαλίας και των Άλπεων και ο βασιλιάς περιπλανιέται ψάχνοντας το ιδανικό μέρος για να μείνει μόνος του. Ένα από τα λίγα τραγούδια που αγαπήθηκαν όσο τίποτα στην ιστορία της rock και όχι μόνο στην ιστορία της rock, alternative rock, από τους φίλους της pop, του rock και της ηλεκτρονικής μουσικής. Πολλοί το θεωρούν το αριστούργημα των Depeche Mode και βέβαια αυτό που ακούμε σίγουρα δεν είναι... Depeche Mode. Δεν προλαβαίνω και κάνω διάφορα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Depeche Mode τώρα.

17 λεπτά μετά τις 6, εδώ συντονισμένοι είστε στο I Feel Radio. Και πάμε στο 1984 και από το άλμπουμ Purple Rain. Δεν μπορούσε να λείπει ο Prince φυσικά από την παρέα μας. Το τραγούδι αυτό λοιπόν δεν έχει καθόλου μπάσο. Μιλάμε για το When Doves Cry. Ο Prince το αφαίρεσε τελευταία στιγμή, παρότι όλοι οι συνεργάτες του διαφωνούσαν γι' αυτό. Εκείνος βέβαια δεν τους άκουσε. Η εταιρεία του θεωρούσε το τραγούδι πολύ παράξενο για να γίνει επιτυχία. Έγινε ένα από τα μεγαλύτερα όμως νούμερο 1 της καριέρας του. Για τον παλιό συμπαραγωγό και φίλο, το Θοδωρή.

πάμε λίγο πιο σύγχρονα στο 2024. Billie Eilish, Birds of a Feather, ένα κομμάτι που μας ζήτησε η φίλη μας η Μαρία. Μια αγάπη τόσο δυνατή ώστε να θέλεις να μείνεις δίπλα στον άλλον μέχρι το τέλος. Το τραγούδι έγινε από τα μεγαλύτερα streaming hits του 2024 μέσα σε ελάχιστες εβδομάδες. Τη Μαρία από το Χαλάνδρη, για να μην μπερδευόμαστε.

και από την πύλη μένουμε στην ίδια χρονιά, το 2024, δηλαδή, να ακούσουμε ένα χτύπητο δίδυμο Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile, για την άλλη φίλη μας τη Μαρία, τρίτη Μαρία σήμερα. Και αν σήμερα ήταν τελευταία μέρα της ζωής μας, με ποιον θα θέλαμε να τη μοιραστούμε, αυτό αναρωτιέται αυτό το τραγούδι. Η συνεργασία κρατήθηκε μυστική μέχρι την ανακοίνωσή της και παρότι είναι τραγούδι του 2024, πολλοί είπαν ότι θυμίζει τις μεγάλες μπαλάδες των δεκαετιών των 70s και 80s. Και με αυτό θα πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διαλυματάκι για το επόμενο τελευταίο μισάωρο.

0: Απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.
3: Απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeel Radio.gr.

Εδώ είμαστε και πάλι, Σπαντάου Παλέ Gold 1983, ο φίλος μας ο Δημήτρης μας το ζήτησε από το album True, ένα σύμβολο στην αυτοπεποίθηση και την αντοχή. Οι στίχοι δεν έχουν συγκεκριμένη ιστορία, γράφτηκαν απλά για να αποδίδουν μια αίσθηση νίκης. Και δεν φταίω εγώ, αλλά ο φίλος μας και συμπαραγωγός Βασίλης, ο αναβάτης δίσκων, μου ζήτησε David Bowie, Blue Jean. Μου είπε ότι αν δεν προλάβει να μ' ακούσει, να το αφιερώσω σε όλους και όλες εσάς. Οπότε από το album Tonight, άκουμε David Bowie, ένας άντρας που προσπαθεί να εντυπωσιάσει μια κοπέλα που λέγεται Blue Jean. Το βίντεο είχε διάρκεια σχεδόν 20 λεπτών και αντιμετωπίστηκε σαν μικρή κινηματογραφική ταινία.

Και από τον αγαπημένο David Bowie πάμε στο φίλο του, τον Mick Jagger, στους Rolling Stones, Under My Thumb, ένα κομμάτι μαζί της ο φίλος μας ο Γιάννης, 1966, άλμπουμ Aftermath. Ένας άντρας πιστεύει ότι έχει αποκτήσει τον έλεγχο σε μια σχέση που παλιότερα τον δυσκόλευε κάπως. Οι στίχοι εξακολουθούν να προκαλούν συζητήσεις μέχρι σήμερα, καθώς πολλοί τους θεωρούν αμφιλεγόμενους. Οι Rolling Stones ήταν πάντα η πιο επικίνδυνη απάντηση στους Beatles και αυτό το τραγούδι το αποδεικνύει απόλυτα.

Και από τους Rolling Stones, τρίτη Μαντόνα στην παρέα μας σήμερα, ο φίλος μας ο Βαγγέλης μας ζήτησε το Open Your Heart. Το τραγούδι είχε γραφτεί για άλλο καλλιτέχνη και λεγόταν Follow Your Heart. Όταν έφτασε στα χέρια της Μαντόνα, ξαναγράφτηκε σχεδόν από την αρχή.

Σκεφτήκαμε ότι η Μαντόνα, πάμε σε μια άλλη γυναικεία φωνή. Πάμε στο σήμερα. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Ένα κομμάτι που μας ζήτησε η φίλη μας η Σοφία.

Και τώρα ένα τραγούδι που ταξίδεψε πολύ πιο μακριά από όσο είχαν φανταστεί οι δημιουργοί του. Τότο Άφρικα για το φίλο μας τον Νίκο, 1982. Τα μέλη των Τότο παραδέχτηκαν ότι δεν είχαν ταξιδέψει στην Αφρική όταν το έγραψαν. Εμπνεύστηκαν από βιβλία, ντοκιμαντέρ και τη φαντασία τους. 40 και πλέον χρόνια μετά, το Άφρικα συνεχίζει να ενώνει γενιές ακροατών.

Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η τελευταία μας εκπομπή πριν το καλοκαίρι. Σήμερα βέβαια το πρόγραμμα το φτιάξατε εσείς. Με τραγούδια που αγαπήσατε, που σας θύμισαν ανθρώπους, εποχές, διακοπές, έρωτες και στιγμές που έμειναν μαζί σας. Σας ευχαριστώ για την πολύτιμη μαγική παρέα όλη αυτή τη χρονιά και όπως λένε και τα χειμερινά σινεμά, ραντεβού το Σεπτέμβρη με ακόμα περισσότερη μουσική στον αγαπημένο μας σταθμό iFeel Radio. Στο μικρόφωνο και τη μουσική ήταν η Νάτια Χατζηχρήστου για τις προηγούμενες 2 ώρες. Καλό καλοκαίρι, να περάσετε υπέροχα, πολλά πολλά πολλά φιλιά και κλείνουμε πολύ πολύ δυνατά για σας αφιερωμένο από μένα αυτό το κομμάτι.

0: iFeelRadio.gr σε δροσίζει. Πες το και στους φίλους σου.
1: Η ώρα στο iFeelRadio είναι 7. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Στο iFeel Radio κάνουμε την πιο απολαυστική μουσική βουτιά. Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. Κατέβασε την εφαρμογή από το Play Store και το App Store. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.

To the Moon and Back. Ένα διαδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί οι Δευτέρες είναι γκρίζες, μέχρι να τους δώσεις χρώμα με νότες. Άκου, ταξίδεψε, νιώσε. And enjoy responsibly.

Αεφίλες και αεφίλοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο κοσμοδρόμιο του καλύτερου ιντερνετικού ραδιοφωνικού σταθμού του σύμπαντος IP Radio. Τελευταίο διαστρικό και διαστημικό ταξίδι για αυτή τη σεζόν To the Moon and Back. Μουσική επιμέλεια και παραγωγή και μικρόφωνο Κωνσταντίνος Ροβιθάκης. Για τις προηγούμενες δύο ώρες η συντροφιά σας κράτησε και μας κράτησε η Νάντια Χατζηχρήστου με το Putting Out Fire. Τελευταία τζίκη αυτήν.

κατά ευτυχή παράδοση του Wi-Fi Radio. Και ευχαριστούμε πολύ πολύ πολύ τον Άρη γι' αυτό. Η τελευταία εκπομπή κάθε σεζόν είναι αποκλειστικά του παραγωγού. Συνεπώς σήμερα θα ακούσουμε πολλά και διάφορα κομμάτια τα οποία μπαίνουν για πρώτη φορά. Αποκλειστική επιλογή δική μου. Άνευ ωραρίου και κανόνων. Μπήκαμε με Depeche Mode, Strange Love, και συνεχίζουμε με FM, Someday.

Δεν είμαι σίγουρος πότε ο καθαριστής του στούντιο από τα κεφάλια λέγε με Μίτσομ θα δεήσει να μπει, αλλά σίγουρα θα βρει πολλά κεφάλια ήδη και ακόμα περισσότερα μέχρι το τέλος της εκπομπής. Πάμε δυνατά. Fuel falls on me.

Το playlist είναι ατελείωτο. Μπείτε στις βιβλιοθήκες Android ή iOS. Κατεβάστε το app. Ναι, είμαστε και στα δύο. Για να σας συντροφεύει καλή και ποιοτική μουσική όλο το καλοκαίρι, μέχρι την επάνωδο των live εκπομπών Σεπτέμβριο.

Όπως είπε και η Νάντια μας, δεν θέλουμε να τελειώσει. Αλλά για πάρα πολλούς λόγους συντήρησης μηχανημάτων και ανθρώπων, δυστυχώς αυτή η σεζόν ολοκληρώνεται σήμερα. Foo Fighters, No Way Back.

φωτιές βγάζει το Αστρόπλιο. Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Human Zoo, Over the Horizon. Υπομονή λίγο ακόμα. Φιέμε από τη στρατόσφαιρα και θα πάμε ακόμα πιο φευγάτα.

Και επειδή ένας Κούπερ τραβιότανε, μια που έχουμε και καιρό να τον ακούσουμε, λίγο πριν το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και την εκτόξευσή μας από την στρατόσφαιρα, I love the dead. Η live εκτέλεση βέβαια, μάλλον για να ακριβώ λόγο στις συναυλίες του όταν εκτελεί αυτό το κομμάτι, είναι πολύ πιο διαστημικό.

0: iFeeler Radio μαζί σου και στις διακοπές. Παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες. iFeelerRadio.gr. Σε δροσίζει. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.
1: 3, 2, 1, action!

0: Apple Music online.
1: Γίνε και εσύ μέλος της πιο καλοκαιρινής παρέας. Κατέβασε τώρα το iFeelRadio.gr και ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός έρχεται στη τσέπη σου. iFeelRadio.gr

και επιστρέψαμε φυσικά. Είπαμε έχω ρίξει λίγο νίτρο παραπάνω στις δεξαμενές. Πάμε με Dokken, In My Dreams. Μπροστά μας η Σελήνη, αριστερά μας ο Ζωδότης Ήλιος.

δεν θα γινόταν, δεν θα ήταν δυνατόν. Ένας Μπον, ένας Τζο και ένας Τζόβι, ή αλλιώς Τζον Μπον Τζόβι, να πουσίαζε από την σημερινή εκπομπή. It's my life.

Και φυσικά εννοείται ήταν κλεισμένο στο στοίχημα, κλειδωμένο θα έλεγα, ότι θα τοποθετήσω Μαύρο Σάββαθο και ο αγαπημένος μας Πανούλης θα ήτο απόν. Απολαμβάνουμε τους στο Paranoid.

πάμε σε ένα αγαπημένο μου συγκρότημα που για διάφορους λόγους δεν έχει παίξει πολύ τη φετινή σεζόν. Απολαμβάνουμε Camelot στο The Hounding.

Στο σημείο αυτό να καλησπερίσω τους φίλους ακροατές που βρίσκονται στο chat του σταθμού. Τελευταίος εμφανίστηκε πρώτος είναι στη λίστα, καλώς το Μίτσομς. Ξεκίνα να μαζεύεις, είδε σου έχω φτιάξει περιβάλλον. Καλησπέρα στην Έλενα. Καλησπέρα στον Ζόζο, Γιώργο Παντεντού. Απολαμβάνουμε συνήθως και κυρίως κάθε Τετάρτη 7 με 9 και του χρόνου εννοείται. Καλησπέρα στην Ειρήνη και στο Σπύρο, τους αγαπημένους μου. Την καλησπέρα μου στο αφεντικό. Καλησπέρα στον αγαπημένο μου Νίκο Στρατηγό, as known as άνθρωπο 19 μου. Πέμπτη 7 με 9 θα τον απολαύσουμε χορευτικά όπως πάντα. Καλησπέρα και στη Σοφία Άλεξ.

προκοπή δεν βλέπω να κάνουμε σήμερα. Ο Alice Cooper, του αρέσουν οι πεθαμένοι. Η Motorhead, Kill the Dead, Killed by Death. Έβγαλε άκρη. Τελευταίο κομμάτι πριν φτάσουμε στην αγαπημένη σε όλους και ειδικά στο μίτσο μας, σκοτεινή πλευρά της Σελήνης. Μείνετε όλοι εδώ.

0: παραλία, κοκτέιλ και I Feel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 8.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Γίνε μέλος της πιο δροσερής μουσικής παρέας. Στη θάλασσα, στην παραλία, στην πισίνα, όπου κι αν είσαι, η εφαρμογή του iFeel Radio έρχεται στο κινητό σου για να απογειώσει το καλοκαίρι σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.

Και επιστρέψαμε. Βεβαίως, βεβαίως. Είστε, παραμένετε και θα παραμείνετε συντονισμένοι στον καλύτερο ιντερνετικό ραδιοφωνικό σταθμό του σύμπαντος. iFi Radio. Είναι η εκπομπή του The Moon and Back. Μουσικές επιλογές και μικρόφωνο Κωνσταντίνος Ροβιθάκης. Τελευταία μας πτήση για αυτή τη σεζόν σήμερα. Συναισθήματα ανάμεικτα. Αλλά κυρίως λύπης. Θα τα πούμε λίγο αυτά και στη συνέχεια. Προς το παρόν, Motley Crue, Girls, Girls, Girls.

τι ζωή του The Moon and Back θα ήμασταν αν δεν είχαμε Moonspell στο Luna. Ένα φανταστικό κομμάτι, γεμάτο ένταση και εναλλαγές. Λατρεύω.

σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, αγαπημένη όλη τη χρονιά, εκεί που η βαρύτητα της Σελήνης βοηθάει την ταχύτητα του αστροπλοίου. Inner Wish, Needles in My Mind.

Κουζουλός παπάς σε βάφτισε. Όχι, Ιουδαίος παπάς. Judas Priest, Masters of Rock.

Σας υπόσχομαι ότι στην προσγείωση σίγουρα δεν θα συναντήσουμε Iced Earth. Όχι, αυτούς απολαμβάνουμε στην σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, στο τραγούδι Anthem.

με τις καρδιές μας μέσα στη φωτιά, γεμάτες φωτιά, πάθος, όρεξη για ζωή. Ακούμε Hammerfall στο Hearts on Fire. Λίγο πριν να καταλήψουμε την σκοτεινή πλευρά της σελήνης και ξεκινήσουμε μια τάχιστη προσγείωση. Μείνετε όλοι εδώ, τελευταίο μισάωρο για φέτος. Θα το απολαύσουμε.

0: απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop. Η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με τη Θεοδώρα Παπά.
3: Ήταν ένα ζευγάρι ήταν παντρεμένο επί 20 χρόνια. Κάθε φορά που έκαναν έρωτα, ο σύζυγος πάντα επέμενε να κλείνει τα φώτα. Μετά από 20 χρόνια γάμου, η γυναίκα αισθανόταν ότι αυτό ήταν γελίο, καθώς έπρεπε να βρει έναν τρόπο για να του ξεκόψει αυτή τη συνήθεια. Και τι κάνει? Ένα βράδυ, κατά τη διάρκεια μιας ξέφρενης και ρομαντικής συνέβρεσης, ανάβει τα φώτα, κοιτάει προς τα κάτω και βλέπει ότι ο άντρας κρατούσε μια συσκευή ειδονής. Εκείνη τη στιγμή τρελάθηκε. Βρε, ανήκανε, άχρηστε, του φώναξε. Πώς μπορούσε να μου λες ψέματα τόσα χρόνια? Έχεις να δώσεις πολλές εξηγήσεις. Ο σύζυγος την κοιτάζει στα μάτια και με ψυχραιμία απάντησε: Εγώ θα σου εξηγήσω για το δονητή. Εσύ θα μου εξηγήσεις για τα παιδιά.

0: We only play the hits.
1: iFilaradio.gr. Άλλοι τον ακούνε και ζορίζονται. Άλλοι τον ακούνε και δροσίζονται.

Επιστρέψαμε δυνατά, δυναμικά, όπως αρμόζεις σε αυτό το ταξίδι που σας κράτησε συντροφιά σχεδόν κάθε Δευτέρα από τις 7 μέχρι τις 9. Και φυσικά απειλή και υπόσχεση, θα τα πούμε και τη νέα σεζόν από Σεπτέμβριο. Halloween, wake up the mountain.

Μάζευε Μίτσο, μάζευε. Hartford, the one you love to hate. Νομίζω ότι αν είχα αφιέρωση σήμερα, ο Μίτσος αυτό θα μου το αφιέρωνε.

Νομίζω ότι σήμερα καταλάβατε πολύ καλά τι σημαίνει απογείωση και σπιντάτη απογείωση. Firewind, the fire and the fury.

τα πράγματα που θα μου λείψουν μέχρι την αρχή της νέας σεζόν. Η μυρωδιά του στούντιο. Όλοι εσείς που μου δίνετε δύναμη να συνεχίζω κάθε Δευτέρα αυτή την εκπομπή. Η χαρά της μουσικής παραγωγής. Και φυσικά αυτό το δίωρο της δικής μου ψυχοθεραπείας. Γιατί κακά τα ψέματα άνθρωποι είμαστε όλοι. Και αυτό που βγάζουμε αντανακλά μεγάλο μέρος της ψυχικής μας κατάστασης. Αν είμαστε στενοχωρημένοι, χαρούμενοι, λυπημένοι και ούτω καθεξής. Αντίστοιχο θα είναι και το αποτέλεσμα που θα απολαύσετε. Σε μια δύσκολη χρονιά, περίεργη χρονιά, χωρίς να το ξέρετε, ενδεχομένως ήσασταν δίπλα μου. Και σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ γι' αυτό. Και από αέρος να ευχαριστήσω και τον Άρη για την εμπιστοσύνη του να συνεχίσουμε τρίτη συνεχόμενη και τέταρτη συνολικά χρονιά σε αυτή την οικογένεια του I Feel Radio. Iron Maiden, Aces High για τη συνέχεια. Πάμε σιγά σιγά για την προσγείωση. Όχι απαλή Μίτσο μου, όχι απαλή.

λατρεμένη, αγαπημένη Manowar. Πρώτο-τελευταίο κομμάτι για σήμερα, πρώτο-τελευταίο κομμάτι της σεζόν, δεν θα μπορούσε να μην είναι δυναμικό. Sleipnir.

Ναι, βεβαίως. Αποχαιρετάμε αυτή τη σεζόν όπως πραγματικά της αξίζει. Metallica and My Beach.

Η τελευταία πτήση για φέτος, για τη φετινή σεζόν, προσγειώθηκε. Εύχομαι από καρδιάς να περάσετε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι, να κάνετε μπάνια, να τρώτε παγωτά, να χορεύετε ξέφρενα, να πίνετε, να ξεκουράσετε το πνεύμα και το σώμα. Ραντεβού το Σεπτέμβριο με το καλό. Θα σας σκέφτομαι, να με σκέφτεστε, να ακούτε iFeel Radio, να πίστευτες playlist. Από μένα και του The Moon and Back, είμαι ο Κωνσταντίνος Ροβιθάκης. Καλό καλοκαίρι. Μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Βασία Καραγιανοπούλου με μια ελάχιστη καθυστέρηση. Θα την απολαύσουμε και εκείνη. Φιλιά σε όλους σας. Καλό βράδυ.

0: απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeel Radio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 9. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. iFeel Radio.

Λοιπόν, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Ξεκινήσαμε επιτέλους. Λοιπόν, όσο περίεργη και αν θέλει να είναι μια μέρα, δεν θα τις κάνουμε τη χαρή εμείς. Θα πάμε κόντρα εκεί και στο τέλος θα νικήσουμε εμείς. Να μας κάνει αυτή ό,τι θέλει. Μια πολύ μεγάλη καλησπέρα σε όλους σας. Όπου και βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, μόλις ξεκίνησε το Rock on Demand.

www.ifeelradio.gr. Είστε αυτή τη στιγμή εδώ συνδεδεμένοι. Βάσια Καραγιαννόπουλου πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές που θα ακολουθήσουν για τις επόμενες σχεδόν δύο ώρες. Άντε μια μισή ώρα έτσι full γεμάτη με rock και metal επιτυχίες. Και φυσικά με τις δικές σας μουσικές παραγγελίες που καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας σας ζήτησα και μου στείλατε. chat.ifeelradio.gr. Μπαίνετε εκεί για να γίνουμε ακόμα μεγαλύτερη παρέα. Εγώ δεν έχω προλάβει ακόμα να συνδεθώ, μιας που σήμερα, εντάξει, πέρασε λίγο τα μύρια όσια για να έρθω, αλλά τα κατάφερα. Σε λιγάκι θα είμαι κοντά σας. Facebook, Instagram, όσους είμαστε φίλοι, τα λέμε και από εκεί διαδικτυακά.

το έχω πει αυτό το τραγούδι. Είναι το νούμερο ένα τραγούδι που όπως και να είμαι, ειδικά ρε παιδί μου, αν δεν έχω τις καλύτερες μου μέρες, το βάζω στο τέρμα και για κάποιο λόγο μου φτιάχνει πολύ τη διάθεση. Νομίζω για αυτονόητους λόγους και ελπίζω και τη δική σας σε όσοι είστε πάνω κάτω στο δικό μου το mood. Τι να σας πω τώρα, χθες ξενύχτη, σήμερα πολύ λίγες ώρες ύπνου, στη δουλειά να γίνεται ένας χαμός το πρωί από πελάτες. Κωνσταντίνε, έχω περάσει πολλά. Θα στα πω κάποια στιγμή.

0: Nightmare, πραγματικά σήμερα, αλλά θα γίνει έτσι ένα ωραίο dream, νομίζω, προς το τέλος. Όπως λένε εδώ πέρα και η αγαπημένη μας η Avenged Sevenfold. Ακολουθεί κομματάρα Nightmare. Λοιπόν, σήμερα τελευταίο Rock on Demand, τελευταίο γενικός Rock on Demand. Είναι μια έτσι πολύ έντονα, έτσι φορτισμένη στιγμή. Θα τα πούμε όλα αυτά και εντάξει, θα πούμε τις ευχές μας, ξέρετε, όλα τα σχετικά προς το κλείσιμο της εκπομπής. Οπότε θέλω σήμερα, ειδικά σήμερα, να γίνουμε μια ακόμα μεγαλύτερη παρέα. Γιατί ναι, μεν έχει την, ξέρετε, φτάνει κάτι προς το τέλος του, όπου εντάξει υπάρχει και μια άλλη φακούραση, αλλά όπως και να το κάνεις, όταν κλείνει ένας κύκλος που μέσα σου έτσι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αγάπη και τον έχεις συνδυάσει με όλα τα χρόνια της ζωής σου, κάπου εκεί λίγο σε δυσκολεύουν τα πράγματα, αλλά γι' αυτό είναι και η ζωή, έτσι, για να κλείνει ένας κύκλος με όλες τις θετικές στιγμές που μπορεί να έχει και να προχωράμε. Στο μεταξύ, Κωνσταντίνε, θέλω να μου πεις αλήθεια αν έχει φτιάξει καθόλου η φάτσα μου, η μούρη μου. Γιατί σήμερα από το πρωί έχω μια φυσική ξυνήλα, να ξέρεις. Περίμενε, κάτσε, συγγνώμη. Για μιλά.
1: Το βρήκαμε.
0: Σιγά-σιγά, εντάξει, θέλω λίγο ακόμα. Θέλω να τσακ. Αλλά ρε, παιδί μου, σου έχει τύχει αυτό. Να έχεις μια μέρα που να μην είσαι και να σου μιλάει ο κόσμος και να σε.
1: Φύγε, μη σε βλέπω να εξαφανίσω από προσώπου γης. Ναι, τι? Εννοείται μου έχει τύχει. Μόνο και μια και δυο.
0: Και τι κάνεις εκείνη την ώρα που είσαι πάνω στην τσίταρα, παιδί μου? Δεν σου λέω να πας σπίτι και να ρεμίσεις. Εκείνη την ώρα, τι κάνεις?
1: Κλείνω το στόμα μου, γιατί άμα το ανοίξω θα βγάλει βατράχια. Στην καλύτερη περίπτωση. Κλείνω το στόμα μου, κουνάω κατευναστικά το κεφάλι. Τι που ναι, έχεις δίκιο, και απομακρύνομαι γοργά.
0: Αυτό πετυχαίνει πάντα στο μέσο σου?
1: Στο 95% των περιπτώσεων. 95. Κάποια στιγμή θα τύχει, εκεί ξέρεις που πας να απομακρυνθείς και θα έρθει να σου ρίξει την τελευταία φυτιλιά αυτός που δεν θες να τη ρίξεις φυτιλιά, και εκεί κλάθε τον.
0: Εντάξει. Η μουσική, πες μου λίγο πώς λειτουργεί σε σένα.
1: Ψυχοθεραπευτικά.
0: Ξεκάθαρα.
1: Πάντα. Ξεκάθαρα.
0: Ξεκάθαρα. Και νομίζω, εντάξει. Και σήμερα είναι, ειδικά σήμερα είναι απίστευτη ψυχοθεραπεία. Για μένα τουλάχιστον. Αλλά ναι, είναι αυτή η δύναμη της μουσικής.
1: Νομίζω για όλους μας είναι. Αυτό. Λίγος πολύ είναι για όλους μας. Και είναι αυτό που έλεγα και στα παιδιά προηγουμένως, ότι ένα από τα πράγματα που θα μου λείψει μέχρι την αρχή της επόμενης σεζόν είναι η μυρωδιά, είναι τα παιδιά στο chat και οι ακροατές φυσικά, αλλά και η δική μου ψυχοθεραπεία.
0: Είναι
1: ένα δίωρο γεμάτο δικό μου.
0: Ξεκάθαρα. Παιδί μου, τώρα να σου πω, εγώ ερχόμουν στον δρόμο, έξαλλη, έχω αργήσει, πρέπει να τρέξω, γκάζωσα.
1: Ναι, σε άκουσα στο τηλέφωνο.
0: Αλλά πρόσεξε τώρα, φτάνοντας εδώ, βλέποντας αυτό, η μυρωδιά, όλο το κλίμα, το στούντιο, όλο αυτό, που θα βάλεις τη μουσική σου που έχεις επιλέξει και που συνάδει με των ακροατών, είναι ό,τι καλύτερο νομίζω.
1: Και για να απαντήσω κάπως στην ερώτησή σου, ναι, άλλαξε άρδιν το πρόσωπό σου από τη στιγμή που ξεκίνησες να μιλάω στο μικρόφωνο.
0: Και πέφτω κάτω λίγο. Αυτά για την ώρα. Για πάμε να ακούσουμε εδώ πέρα την κομματάρα. Γιατί σήμερα, να ξέρετε, έχουμε τουρλού τουρλού. Εντάξει, προφανώς, εντάξει, τελευταία εκπομπή δεν ήξερα τι να πρωτοβάλω.
1: Αλλά
0: ναι. Αλλά πολύ metal θα πάμε. Θέλουμε σήμερα να χτυπηθούμε. Έτσι, να κλείσουμε έτσι δυνατά.
1: Δυναμικά.
0: Έτσι.
1: Με τον Δημήτρη να μαζεύει τα κεφάλια.
0: Πολύ σωστά. Για πάμε.

0: ταχύτητα. Έρχεται απρόσμενα. Γι' αυτό να είστε έτοιμοι. Απρόσκλητος επισκέπτης μεταμφέδων. Γιατί αυτή η επίσκεψη είναι απόλαυση.
1: Στο Nightly Radio κάνουμε την πιο απολαυστική μουσική βουτιά. Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. Κατέβασε την εφαρμογή από το Play Store και το App Store. iFileRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
2: 3, 2, 1, action! Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
3: Ακούω iFileRadio.

0: Music Online.
1: iFeel Radio μαζί σου και στις διακοπές. Παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.

Να πούμε φυσικά ότι το Rock on Demand όλα αυτά τα χρόνια είναι και οι συνεντεύξεις με πολύ αγαπημένες μπάντες, πολύ καλά παιδιά, και μία από αυτές τις μπάντες είναι και αυτή που ακούμε τώρα, Disillusive Play, Queen of the Night.

Και φυσικά ένα τεράστιο ευχαριστώ και στις μπάντες που για χρόνια συντροφεύουν εδώ την εκπομπή, και στον ΑΕΦΗΛ μας φυσικά και στους προηγούμενους σταθμούς, και είναι ένα απόσπαστο μέρος αυτής της εκπομπής πραγματικά.

Αν υπήρχε ένα συγκρότημα το οποίο έτσι και ανακοίνωνε ξανά εμφάνιση στην Ελλάδα και όντως ερχόταν, ρε παιδί μου, και έκανε προφανώς χαμό. Αν υπήρχε λοιπόν αυτό το συγκρότημα για το οποίο θα αγόραζε εισιτήριο πριν καν ανακοινώσει, είναι η Ghost, αλήθεια το λέω.

0: Εντάξει. Μόνη μου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πες μου λίγο. Όταν είχαν έρθει Ghost το 22 στο ΆΚΑ, είχες πάει.
1: Δεν πήγαινα συναυλίες τότε.
0: Γιατί, τις νομπαρές.
1: Όχι, δεν ήταν θέμα νομπαρές, μα ήταν καθαρά θέμα οικονομικό.
0: Πώς σε καταλαβαίνω. Πόσο σε καταλαβαίνω τώρα.
1: Βασικά γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα πάρουν με το που θα βγουν οι συναυλίες, θα ανακοινωθούν και θα αρχίσουν ναι. η προπόληση να τρέξουν να πάρω. Γιατί έχω λίγο στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι κάτι θα μου συμβεί εκείνη τη μέρα και την περίοδο που ναι, δεν ναι, θα ναι. μπορέσω να πάω και θα βρίζω που έχασα τα λεφτά.
0: Ναι,
1: και τη συναυλία βεβαίως. Ναι. Οπότε περιμένω τελευταία στιγμή. Τελευταία στιγμή, όπως καταλαβαίνεις, είναι λίγο τσιμπημένα τα.
0: Άντε καλέ.
1: Λίγο. Πώς πατάει κατά
0: τα μια ελεφαντίνα. Αυτό.
1: Οπότε, ναι, εκείνη τη περίοδου ήμουν λίγο πολύ στενά και δυστυχώς δεν.
0: Σε καταλαβαίνω. Σε καταλαβαίνω.

0: Λοιπόν, παρόλα αυτά, να ξέρεις ότι η Ghost τότε ήταν μία από αυτές τις συναυλίες για μας, με την έννοια ότι δεν είχαμε κανονίσει κάτι και απλά πήγαμε, είπαμε να πάμε τελευταία στιγμή. Ήτανε τα λεφτά τα περισσότερα που έχω δώσει στην αυλία, τα οποία δεν τα μετανιώνω ποτέ.
1: Έτσι πάνε αυτά.
0: Γιατί σοκαρίστηκα πραγματικά με τους Ghost.
1: Αλήθεια.
0: Και λυπάμαι πάρα πολύ που δεν ακούω καινούργια εμφάνιση Ελλάδα. Και γενικά νομίζω κάπως έχουν χαθεί. Αλλά συγκλονιστική μπάντα. Συγκλονιστικότατη.
1: Τους έχω παρακολουθήσει, για να είμαι ειλικρινής. Από αυτό που ακούω είναι εξαιρετική.
0: Εντάξει.
1: Και θα μπουν του χρόνου στην playlist.
0: Ειλικρινά σου μιλάω, ερμηνεία, σκηνική παρουσία, επικοινωνία με το κοινό τους, χιούμορ. Ήταν ένα διαμάντι όλο. Δηλαδή ο τύπος έδινε μαθήματα σοου. Αλήθεια.

Λοιπόν, εμείς ακούμε το Siris κατευθείαν από το 2015. 10 χρόνια, 11 χρόνια έχουν περάσει από τότε. Το κομμάτι ορόσημο. Καλά. Έχουν τώρα 2-3 οι Ghost που εντάξει είναι σήμερα κατά τεθέν τους. Μέριο Νεκρός, θες, ας πούμε το πιο έτσι. Αλλά το Siris αποτελεί ένα από τα κομμάτια που έχουν αφήσει εποχή για τους Ghost και φυσικά τους βοήθησε να γίνουν από ένα έτσι cult metal συγκρότημα, έτσι πιο mainstream rock φάση. Κέρδισαν μεγάλη αναγνωρισιμότητα και κέρδισαν και το βραβείο Grammy για την καλύτερη metal ερμηνεία το 2016. Χάρης το Siris, φυσικά.

0: Εντάξει, η Ghost γενικά είναι γνωστή για τις έτσι λίγο πιο σατανιστικές, εντός εισαγωγικών, ρε παιδί μου, έτσι. Έτσι, ας πούμε, ιδέες τους, και γενικά στους στίχους τους έχουν πάρα πολύ από αυτά. Εγώ προσωπικά δεν δίνω σημασία, γιατί αλλιώς θα επηρεαστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά εντάξει, το κάνουν με πάρα πολύ χιούμορ. Ντύνουν τους στίχους τους με πολύ χιούμορ και γενικά την παρουσία τους, όλο είναι ένα ποίημα. Πολλοί θαυμαστές θεωρούν ότι είναι και το κομμάτι το οποίο στην ουσία ξεκίνησε ως μέρος μιας πολύ πιο σκοτεινής ορχιστρικής ιδέας, που συνδέονται με το κομμάτι του άλμπουμ Devil Church. Και εκεί παίζονται λίγο, ξέρεις, το debate, τώρα ποιο είναι καλύτερο κομμάτι. Λοιπόν, περνάμε σε ακόμα μια ελληνική μπάντα, ακόμα μια μπάντα που εκτιμώ, και τα παιδιά τα ίδια και σαν μπάντα τους εκτιμώ πολύ. Πέρασαμε πάρα πολύ ωραία στον iFeel μας που είχαν έρθει για συνέντευξη. Νομίζω πέρυσι είχαν έρθει Degenerate Mind. Αυτό είναι το Nothing Left, το πιο αγαπημένο μου κομμάτι τους. Οπότε το ακούμε δυνατά μαζί και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λιγάκι. Δυναμώστε τις εντάσεις στα ηχεία σας, γιατί πρόκειται για ένα πραγματικά αριστούργημα κατά τη δική μου. Αριστούργημα, καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, για, τι να σου πω τώρα, είναι από τα συγκροτήματα που όντως σου μένει στο μυαλό και στην συνείδηση, ρε παιδί μου, και, το, και ο στίχος τους και η μουσική και όλο. Πάμε.
1: Πάντως,
0: συγγνώμη, ναι.
1: Πάντως, για να γυρίσω λίγο πίσω σε αυτό που είπες για τους στίχοι. Εάν σε κάθε κομμάτι που μας άρεσε προσέχαμε τους στίχοι, γραμμή, πολλά κομμάτια δεν θα τα ακούγαμε τελικά.
0: Έχεις δίκιο, να ξέρεις.
1: Αλλά
0: ναι,
1: δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να παίρνεις το feeling. Ναι. Επειδή, εντάξει, τα αγγλικά δεν είναι η μητρική μας γλώσσα, άρα ναι, περνάνε πολύ και, και οι λέξεις μέσα από το τραγούδι αφιλτράριστες. Ακούς αυτό που σου αφήνει και αγαπάς αυτό που τελικά, ναι, παίρνεις από κάθε τραγούδι.
0: Ναι, και γενικά είναι τι, ρε παιδί μου, το κάθε συγκρότημα και τι ιστορία αφήνει, όχι μόνο μουσικά και στην πιο προσωπική του ζωή. Δηλαδή, τώρα, αν ένα συγκρότημα έχει συνδυαστεί με σατανισμούς, με σκοτωμούς, με τέτοια, προφανώς δεν θα κάτσει να, τουλάχιστον για μένα. Τώρα η Ghost είναι ένα άλλο κομμάτι, γιατί το ντύνουν με χιούμορ όλο αυτό.
1: Ναι,
0: δηλαδή, δεν μπορείς να το πάρεις σοβαρά τώρα αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά έχεις πάρα πολύ δίκιο, συμφωνώ.

Βαγγέλη, σε σένα μιλάω. Έτσι και δεν το πούνε αυτό 30 Ιουνίου, έρε θα γίνει χαμούλης, να ξέρεις.

0: Λοιπόν, εννοείται και ακούμε Megadeth, καθώς σας περιμένουμε με πολλή ανυπομονησία. 30 Ιουνίου, με Σεπουλτούρα, ε.
1: Δεν θα μπορέσω να είμαι.
0: Ε, παράτα μας. Εμά δεν μπορώ.
1: Έχω μια ανηλυμένη υποχρέωση δυστυχώς εκείνη την ημέρα. Χωρίς που θα είμαι και φρεσκοεγχειρισμένος. Την προηγούμενη μέρα θα κάνω αμυγδαλεκτομή. Γιατί είμαι μικροπαιδί εξάλλου.
0: Βεβαίως και είσαι. Δεν κατάλαβα. Ποιος είπε το αντίθετο?
1: Δεν ξέρω. Διάφορες κακές γλώσσες το λένε.
0: Και να πάνε όλα καλά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Οπότε φύση δεν θα μπορούσα να είμαι σε μια συναυλία.
0: Ναι, λογικό μου ακούγεται. Εντάξει. Ό,τι είναι τώρα ο καθένας. Εντάξει, εφόσον δεν το συζητάμε, προηγείται αυτό. Αλλά για εμάς που θα πάμε τουλάχιστον, ελπίζω, έκτος απρόπτου.
1: Ναι, αυτό. Απόλυτα.
0: Αλλά μην και δεν το πούνε τώρα αυτό. Αυτόν ήμουν εδώ πέρα. Sleepwalker, να ούμε.

Λοιπόν, Sleepwalker κατευθείαν από το 2007. Ένα κτίριο κομμάτι του United Abominations από τους Megadeth φυσικά. Ένα κομμάτι που, αν το χαρακτηριστικά, είναι φυσικά τα πολύ γρήγορα riffs που έχει, σκοτεινή ατμόσφαιρα φυσικά, επιθετική στίχη. Βέβαια, δεν έχει ακριβώς κυριολεκτική έτσι. Η στίχη δεν μιλάνε τόσο ακριβώς κυριολεκτικά. Έχει και τη μεταφορά του μέσα και φυσικά γράφτηκε από τον Dave Mustaine. Γράφτηκε, λέει, και έχει περίπου 173 BPM. Αυτό εξηγεί φυσικά και το πολύ γρήγορο και επιθετικό χαρακτήρα του.

Ναι, με λοιπόν υπάρχει ένας υπνοβάτης εδώ, αλλά ο αφηγητής φαντάζεται βίαιες εκδικητικές πράξεις μέσα στα όνειρά του. Κάθε φορά που η ένταση κορυφώνεται, ξυπνά και συνειδητοποιεί ότι όλα συνέβησαν μόνο στο μυαλό του. Η αντίθεση λοιπόν ανάμεσα στην ονειρική βία και την πραγματικότητα είναι το βασικό θέμα του κομματιού.

0: Γίνε και εσύ μέλος της πιο καλοκαιρινής παρέας. Κατέβασε τώρα το iFeelRadio.gr και ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός έρχεται στη τσέπη σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 10.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Παραλία, κοκτέιλ και iFeel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου. iFeelRadio.gr.

Λοιπόν, η φάση εδώ πέρα με τον Κωνσταντίνο είναι φιλιούνται, καλιάζονται, φιλιούνται, καλιάζονται. Λοιπόν, εντάξει, είναι μία, όντως ρε παιδί μου, είναι μία έντονη βραδιά σήμερα, κακά τα ψέματα. Γιατί στην ουσία δεν θα ξαναβρεθούμε στο στούντιο, εντάξει, δεν και λίγο. Οπότε το ευχήθηκα του Κωνσταντίνου μου, όπως και σε εσάς θα ευχηθώ στο τέλος της εκπομπής. Και γενικώς να δώσουμε έτσι τις ωραίες ευχές μας για το καλοκαίρι που έρχεται. Λοιπόν, Λάκρυμε, έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας. Thought Crime, ακόμα μία μπάντα ελληνική. Μία μπάντα που επίσης πέρασε όχι από το στούντιο του I Feel, αλλά πέρασε από αυτή την εκπομπή δύο φορές. Υπέροχα παιδιά, υπέροχα ταλέντα. Η Άννα που είναι στην φωνή, ό,τι ακούτε στο άλμπουμ, αυτό βγάζει και στη σκηνή. Είναι πραγματικά αυτό που λες, δεν χορταίνεις να την ακούς και γενικά δεν χορταίνεις να απολαμβάνεις αυτήν την μπάντα. Ή ακόμα καλύτερα η Ανέτ μας. Λοιπόν, www.ifilnet.gr. Μια πολύ μεγάλη καλησπέρα σε εσάς που μπήκατε μόλις τώρα στην παρέα μας.

Λοιπόν, και θυμίζουμε τους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας: chat.highfillradio.gr. Εκεί γινόμαστε ακόμα μεγαλύτερη παρέα. Facebook, Instagram, όσους είμαστε φίλοι, τα λέμε και από εκεί διαδικτυακά. Μόλις μπήκαν οι θεοί μας. Sad but true από Metallica.

Σαντ Πατριού λοιπόν, κατευθείαν από το 1991 και συμπεριλαμβάνεται στο ομώνυμο άλμπουμ τους Metallica, γραμμένο φυσικά από τους James Hetfield και Lars Ulrich. Αργότερα κυκλοφορεί και σαν single, συγκεκριμένα το 1993.

Φυσικά και δεν γίνεται να μην το παίξουν αυτό το κομμάτι στις συναυλίες τους. Ένα από τα πιο καθοριστικά κομμάτια τόσο των Metallica όσο και γενικά της metal σκηνής, κυρίως εκεί, γύρω στις αρχές του 90. Ένα κομμάτι που ξεχώρισε για πολλούς λόγους.

Τραγούδι αργά ριφ, το οποίο κομμάτι κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης, το συγκρότημα κούρδισε τις κιθάρες του από το τυπικό κούρδισμα μη στο τυπικό ρε, δίνοντας στο τραγούδι ένα βαθύτερο και βαρύτερο ήχο από το μεγαλύτερο μέρος του προηγούμενου υλικού του. Πολλοί θαυμαστές και μουσικοί στο μεταξύ το θεωρούν ένα από τα πιο βαριά ριφ που έχουν γράψει ποτέ οι Μετάλλικα, παρά τη σχετικά απλή δομή του.

Λοιπόν, το αρχικό demo στο μεταξύ λέγεται ότι παίχτηκε πολύ πιο γρήγορα. Κατά τη διάρκεια όμως των προβών του, το συγκρότημα συνειδητοποίησε ότι η επιβράδυνση το έκανε να ακούγεται πολύ πιο βαρύ, οδηγώντας σε αυτή την εμβληματική εκδοχή που εμφανίζεται στο άλμπουμ και ακούμε και εμείς.

Είναι Trooper λοιπόν. Α, και ποιος δεν έχει ξεσηκωθεί με αυτό το κομμάτι. Αλήθεια τώρα. Θέλω να κλείσω και το Dolby Digital. Λοιπόν, 1983, Peace of Mind, αλμπουμάρα, γραμμένο από τον Steve Harris. Ένα τραγούδι που όσες φορές και να τα ακούσεις, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν παλιώνει ποτέ.

Και εντάξει, είναι... έχει μείνει στην ιστορία. Πόσες φορές όταν ο Bruce Dickinson το τραγουδάει στη σκηνή, πηγαίνει από τη μία άκρη στην άλλη, κουνώντας την Βρετανική σημαία, μια μεγάλη Βρετανική σημαία. Εντάξει, είναι σκηνές που μένουν χαραγμένες.

μαζί φυσικά με το Run to the Hills και το How It Be, Be Thy Name είναι από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια των Maiden. Γιατί και αν έχουν περάσει τόσα χρόνια, πραγματικά δεν σταματάς να ακούς αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι τα κομμάτια που με το που είσαι, ρε παιδί μου, πες μου τα 5 top κομμάτια των Maiden. Είναι σίγουρα το πρώτο, άντε 2 το δεύτερο είναι αυτό. Λοιπόν, εμείς μουσική συνέχεια έχουμε με Marilyn Manson, Coma White και επανέρχομαι.

Λοιπόν, λίγο πριν το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για απόψε, πάλι ξέχασα τον ήχο ανοιχτό. Κλείσε, πολύ σωστά. Νομίζω που ακούγομαι καλύτερα τώρα. Λοιπόν, ακόμα Rory Gallagher φυσικά στο Bad Penny. Ακόμα ένας καλλιτέχνης ο οποίος ξεκίνησε πραγματικά η καριέρα του. Ήτανε θέμα τύχης, ήτανε να τον ακούσει το κατάλληλο πρόσωπο στην κατάλληλη στιγμή. Ήτανε άνθρωπος ο οποίος απλά δούλευε σε ένα μπαρ και καθάριζε. Και νομίζω καθάρισε τη σκηνή. Είχαμε τη συζήτηση του Gallagher σήμερα με συνάδελφο, όπου λοιπόν καθάριζε και κάποια στιγμή ανέβηκε πάνω. Είχανε, δεν ξέρω, διοργανώνανε βραδιές τύπου, ανεβαίνανε καραόκια, δεν ξέρω πώς ήταν αυτό. Και απλά κάπως τον άκουσε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, του μαγαζιού, και του άρεσε και κάπως έτσι ήρθε και κάτσε τόσο όμορφα αυτή η συγκυρία για τον Rory Gallagher, που ξεκίνησε τη σπουδαία μουσική του καριέρα στη ροκ.

0: Λοιπόν, εμείς περνάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Στο πρώτο μας, Άιντα. Στο τελευταίο για απόψε. Μην φύγει κανείς. Εγώ είμαστε σε πολύ πολύ λιγάκι για να δώσουμε πόνο για τελευταία φορά.
1: iFileRadio.gr. Άλλοι τον ακούνε και ζορίζονται. Άλλοι τον ακούνε και δροσίζονται. Μάσκα να πάρεις.
2: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
3: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.

0: only play the hits.
1: Γίνε μέλος της πιο δροσερής μουσικής παρέας. Στη θάλασσα, στην παραλία, στην πισίνα, όπου κι αν είσαι, η εφαρμογή του iFeel Radio έρχεται στο κινητό σου για να απογειώσει το καλοκαίρι σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.

Εδώ είμαστε. Μπήκαμε στο τελευταίο μισάωρο στο Lock on Demand και στο Nightfield Radio με τους δικούς μας Σέμπια. Και αυτό είναι το Ship Lost Through the Mist. Ακόμα μια εξαιρετική μπάντα, μια μπάντα που από τον πρώτο της δίσκο έδειξε τι έχει ακόμα να δώσει. Απολαύστε τους, όλα τα τραγούδια τους είναι ένα και ένα. Και αυτό το κομμάτι προσωπικά με έχει συντροφεύσει αρκετά, ειδικά τον προηγούμενο χρόνο. Οπότε σας αφήνω να το απολαύσουμε όλοι μαζί παρέα.

Το πιο συγκλονιστικό, ίσως, κατά τη δική μου γνώμη τουλάχιστον, είναι ότι ήτανε άρρωστος, ήτανε πραγματικά άρρωστος ο Freddie Mercury όταν ερμήνευσε με τόσο απαιτητικά φωνητικά αυτό το τραγούδι στο στούντιο.

Λοιπόν, να τριχιάζεις. Είναι συγκλονιστικό. 1991. The Show Must Go On, γραμμένο από τον Brian May. Αλλά ερμηνεύεται στην ουσία ως, τι να πω τώρα, την αποφασιστικότητα που είχε ο Freddie Mercury κατά το τελικό στάδιο της ασθένειάς του να τα καταφέρει. Η ζωή συνεχίζεται, το show συνεχίζεται, όσο και αν σπαράζει η καρδιά μου, δεν ξέρω τι να πω. Οκτωβρίου του 1991, τότε κυκλοφόρησε το The Show Must Go On, λίγες εβδομάδες πριν από το θάνατο του Freddie Mercury στις 24 Νοεμβρίου του 1991.

Λοιπόν, σύμφωνα τότε με τα μέλη του συγκροτήματος, ο Μέι ανησυχούσε ότι ο Mercury μπορεί να μην ήταν σωματικά σε θέση να το τραγουδήσει. Ο Mercury λοιπόν απάντησε: «Θα το κάνω, αγάπη μου». Ήπιε λοιπόν μια μιαζούρα βότκα και στη συνέχεια έκανε τη φωνητική ερμηνεία σε λίγες μόνο λήψεις. Η ηχογράφηση δε αναφέρεται συχνά ως μία από τις σπουδαιότερες φωνητικές ερμηνείες στη ροκ μουσική. White Snake και τη συνέχεια Still of the Night, αφιερωμένο στον Βαγγέλη μου, που θα τα πούμε από κοντά 30 Ιουνίου στα πλαίσια του Athens Release Festival 2026 για Megadeth και Sepultura. Για την ώρα απολαμβάνουμε δυνατά την κομματάρα αυτή.

Λοιπόν, πριν από 3 χρόνια έτσι ξεκίνησε αυτή η εκπομπή με αυτό το κομμάτι που μου το πρότεινε ο Άρης, καθώς ψάχναμε τι κομμάτι να ξεκινήσουμε, έτσι, τι, ποιο είναι το νεκτήριο κομμάτι αυτής της εκπομπής. Και είχε αυτή την υπέροχη ιδέα και κάπως έτσι, εφόσον κλείνουμε σήμερα, ήταν η τελευταία εκπομπή, λέμε να κλείσουμε και έτσι αυτό, με αυτό το κομμάτι. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή, να ξέρετε.

Λοιπόν, καθώς κλείνει ένας κύκλος τριών χρόνων εδώ στον το πιο αγαπημένο μας σταθμό πραγματικά, αλλά και σαν εκπομπή κάνει το τέλος της μετά από συνολικά, ας πούμε, είμαστε γύρω στα 10 χρόνια και κάτι λιγότερο, οπότε είναι αρκετά δύσκολο αυτό.

Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ, τα λέμε και στο chat, όλους τους συμπαραγωγούς, όλους. Πραγματικά ο καθένας είχε το δικό του αποτύπωμα και από όλους πήρα ιδέες. Είστε καταπληκτικοί, είστε μοναδικοί πραγματικά.

Τον Άρη μας φυσικά, που τον έχω, όχι, δεν ξέρω, μέσα στην καρδιά μου, ήταν ο μέντορας μας εδώ, είναι. Ήταν ο δικός μου, ήταν το κρυφό σχολείο της μουσικής μετά τις εκπομπές. Ο στυλοβάτης εδώ πέρα, δεν υπάρχουν λόγια για τον Άρη, φυσικά την Αλεξάνδρα μας. Όλους τους ακροατές σας ευχαριστώ πάρα πολύ, όλες τις μπάντες που πέρασαν από αυτόν τον σταθμό και γενικά σε όλα τα χρόνια αυτής της εκπομπής.

Άλλη είναι και αυτή η σχέση που κάποια στιγμή νιώθεις μέσα σου ότι είναι η ώρα να τελειώσει. Όσο και αν δεν το θες, όσο και αν το αγαπάς, κάποια στιγμή όλα τελειώνουν. Ή μπορεί και όχι όλα, αλλά τα περισσότερα πράγματα κάποια στιγμή φτάνουν στο τέλος του. Λοιπόν, τις προηγούμενες δύο ώρες πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ήταν η Βάσια Καραγιανοπούλου. Για το Rock on Demand, τα τελευταία 3 χρόνια εδώ στον iFeel μας. 3 χρόνια που θα μου μείνουν προσωπικά ξέχαστα. Εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους σας, να το απολαύσετε. Πάτε δεν πάτε διακοπές, που εύχομαι να πάτε, να περάσετε ονειρικά με τους αγαπημένους σας ανθρώπους, όσο μπορούμε να ξεφεύγουμε από την ρουτίνα αυτή και την πραγματικότητα που, εντάξει, δυσκολεύει. Και εμείς με τα παιδιά δεν χανόμαστε εδώ και θα κανονίσουμε πάλι τις εξόδους μας και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Ένα τεράστιο φιλί σε όλους σας, μια τεράστια αγκαλιά. Να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Rock on Demand, τα τελευταία 3 χρόνια κοντά σας. Από εμένα, τη Βάσια, φιλιά πολλά.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στον I Feel Radio είναι 12.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στο Nightfeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

0: το αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι μία.

στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Στον έναν και μοναδικό

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Ηλεκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου.

στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.